Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Διαχρονικές διαδρομές στα μονοπάτια της jazz. Σε αυτό το πρώτο ημίωρο θα ακούσουμε κλασικές συνθέσεις του John Coltrane από άλλους καλλιτέχνες. Ξεκινήσαμε μια υπέροχη soul jazz groovy εκτέλεση από τον Χαμ Κρόφορντ μαζί με τον Τζίμι Μαγκρίφ στο κομμάτι Mr. PC από το άλμπουμ των δύο αυτών δημιουργών Road Tested 1997. Και συνεχίζουμε βέβαια με Κάρλο Σαντάνα και Τζον Μακλάφλιν από το άλμπουμ Love Devotion Surrender 1973 A Love Supreme. Μια jazz rock εκτέλεση χωρίς όρια. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά. Ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Equinox, η σύνθεση του John Coltrane, όπως και προηγουμένως Mr. PC και το A Love Supreme, το Equinox από τον σπουδαίο φλαουτίστα David Valentin και το άλμπουμ του Primitive Passions του 1996. Όλες οι εκτελέσεις είναι ξεχωριστές, μοναδικές και δεν θα μπορούσε μια τέτοια να είναι και η σύνθεση, η εκτέλεση μάλλον, από τον Sun Ra στο κομμάτι My Favorite Things. Από το άλμπουμ Sun Blues, But Not That Kind That's Blue. Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1977. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, ήταν ο Clark Terry για την εισαγωγή στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live. Σουαχίλη από το ντεμπούτο άλμπουμ του Clark Terry 1955, με μια πλειάδα μουσικών να τον συνοδεύουν: Χορέι Σίλβερ, Αρτ Μπλέκεϊ, Όσκαρ Πέτιφορντ, Τζίμι Κλίβελαντ, Σέσιλ Πέιν. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος για ένα ντεμπούτο άλμπουμ. Για τη συνέχεια, το magnum opus του Σέντερ Γουόλντον, Bolivia, στην καλύτερη εκδοχή του, από το άλμπουμ Eastern Rebellion του 1975. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια εντελώς ξεχωριστή ηχογράφηση. Το συγκρότημα έχει τίτλο Ohio Penitentiary 511 Jazz Ensemble. Από τον τίτλο ίσως καταλάβατε ότι θα πρόκειται για κρατούμενους στην φυλακή του Ohio 511. Οι κρατούμενοι αυτοί λοιπόν σχημάτισαν ένα συγκρότημα και ηχογράφησαν ένα άλμπουμ με τίτλο Hard Luck Soul. Χρονιά της ηχογράφησης το 1971, κυκλοφόρησε σε ιδιωτική έκδοση Private Pressing το 1972. Πρωταγωνιστής του γκρουπ ήταν ο Ρέιναρντ Μπέρθα, τενόρο σαξόφωνο, και ο Λόγκαν Ρόλινς, ανιψιός του περίφημου Σόνι Ρόλινς, τενόρο σαξόφωνο. Ευτυχώς το άλμπουμ επανακυκλοφόρησε 40 χρόνια αργότερα, πρώτα σε βινήλιο και μετά σε CD. Ακούμε Psych City, ένα έξοχο δείγμα αφροσπιρίτσουαλ jazz. Μετά τις διαφημίσεις, πάλι κοντά σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live, ένα ημίωρο αφιερωμένο σε νέες κυκλοφορίες όπως αυτή του μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, Flea, που στα 65 που αποφάσισε να κάνει μια στροφή προς την jazz, κυκλοφορώντας το δίσκο, το άλμπουμ Honora, ένα άλμπουμ το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Traffic Lights, συμμετείχε και ο Tom York, αλλά και ο Jeff Parker. Για τη συνέχεια, ο πιανίστας Sam Bars, Todd Four, ένα κομμάτι από το αναμενόμενο το άλμπουμ του αρχές του Ιουνίου, Straight Zero Eight. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας.

Ήταν ο κιθαρίστας Matthew Stevens από το νέο του άλμπουμ, περί το όνομά του, στο κομμάτι Take Heart, μαζί του ο σπουδαίος βιμπραφωνίστας John Ross. Θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με μια ακόμα καινούρια ηχογράφηση, μια καινούρια κυκλοφορία, το νέο άλμπουμ του τρομπονίστα Javier Nero. Αλκεμπουλάν είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από το οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live. Melvin Jones, στη σύνθεση La Fiesta, του Chicoria, από το άλμπουμ του Elvin Jones, Merry Go Around, του 1972. 10 χρόνια νωρίτερα, ο Elvin Jones συμμετείχε στο άλμπουμ του McCoy Tyner, Inception, από το οποίο ακούμε τη σύνθεση του Kurt Weill, Speak Low. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

drummer Anthony Williams από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ Spring 1966. Ακούσαμε το κομμάτι Love Song. Αργότερα το Anthony έγινε Tony Williams και ο ίδιος μια κορυφαία φιγούρα του jazz rock ιδιώματος και της fusion. Το τελευταίο μας σημείο απόψε ξεκίνησε με Τσικορία, μια σύνθεση του Τσικορία. Θα κλείσουμε με τον ίδιο τον Τσικορία στο Matrix από το album Now He Sings, Now He Sobs, 1968. Μύρος Αλάβ Βίτους στον μπάσο μαζί του και Ροϊ Χέν στα drums. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

μυστικά με στις λοξές ματιές. Τον έρωτα κουμπάς και θηλυκά τα λόγια σου μασάς σαν το στοιχείο. Νύχτες στο μισοσκόταδο του μαγαζιού

φωνής, βλέπεις πως δεν σ' αγάπησε κανείς. Τα χρόνια σου χλωμιάζουν στο ποτό κι οι νύχτες σου μυρίζουν πυρετό. Λόξο κοιτάς τα πόδια της μικρής, τον έρωτα της πάνα κλέψεις αν μπορείς, μα πάντα φεύγεις με το χέρι σου αδιανό.

Κι όχι μη μου λες, σταθμοί που σε γυρνάν πάντα στο χτες. Το μάτι σου θολώνει από αγωνία, όλα σου κλείνουν το λαιμό σαν ασφυξία. Αύριο θα πληρώνεις ακριβά, το χάδι σου θα τρέμει νευρικά.

μας εφιαλτικό. Για δυο στιγμές αδυναμίας, όλη η ζωή σου μια γραμμή υποψίας. Βήματα μυστικά στα σκοτεινά, χέρια που ψάχνουν πάντα στα τυφλά. Νύχτες που δεν τελειώνουν πουθενά.

0: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

κι εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή

καινούριος ποταμός. Στις εγωρές του θα προσφέρει

Πλάτανος θέλει νερό κι λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι λεύκα θέλει αέρα, κι λεύκα θέλει αέρα.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Αναπληρωματικός εραστής, να μπαλώνω τα κενά της μοναξιάς σου. Αναπληρωματικός εραστής, να διορθώνω τα μπερδεμένα φιλιά σου. Αναπληρωματικός εραστής.

Ακριβώς. Κατεργάρης πονηρός. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την ΕΕ στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας. Διαχειριζόμενη το σύνολο.

0: Ενδιαφέρον δυναμικού, με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
0: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
2: Σαν τούβλο με 100 χιλιόμετρα την ώρα ήρθε στην ψυχή μας το περιστατικό, αυτή η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν ακουστικά και έπεσαν από την ταράτσα της εξαρρόφησης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Ένα συμβάν το οποίο φαίνεται να είναι προσχεδιασμένο από τα κορίτσια και έχει συγκλονίσει πραγματικά την κοινή γνώμη και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων και την ανάγκη πρόληψης, στήριξης και προστασίας τους. Αρκεί βέβαια να είμαστε κοντά, να έχουμε το νου μας, να μιλάμε, να ακούμε, να νιώθουμε και να συνειδητοποιούμε τι ακριβώς συμβαίνει όταν τα παιδιά κλείνουν την πόρτα πίσω τους. Οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Η μία από τις δύο κατέληξε, η δεύτερη πολυτραυματίας διασωληνώθηκε. Οφασίστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Η κοπέλα που έχασε τη ζωή της είχε αφήσει χειρόγραφο σημείωμα στο σακίδιό της, όπου ανέφερε το άγχος για τις πανελλήνιες και την κατάθλιψη που ένιωθε. Στο σπίτι της δεύτερης, οι αστυνομικοί βρήκαν ημερολόγιο με δύσκολες αναφορές σε άγχος, κατάθλιψη και απογοήτευση για το μέλλον. Και οι δύο ήταν γεννημένες το 2009. Ζούσαν στη Β' Λυκείου, ήταν φίλες και καλές μαθήτριες. Η μία από τις δύο είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε επηρεάσει ψυχολογικά. Το περιστατικό συνέβη εχθές, 3η το μεσημέρι, επειδή οι κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας που είχαν να πάρει νωρίτερα τα κλειδιά από το διαχειρίστρια. Φαίνεται ότι κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας προσπαθώντας να απομονωθούν πριν από το μοιραίο βήμα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ότι έγινε στην ταράτσα πριν από τη μοιραία βουτιά, τι υπόθηκε μεταξύ τους, λέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους. Τώρα, θα μου πείτε,

ό,τι και να γίνει, ό,τι και να υποθεί, τα κορίτσια αυτά, ειδικά αυτό που έφυγε, δεν γυρίζει πίσω. Και το άλλο που είναι το πολυτραυματίας, σίγουρα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η ζωή της. Ελπίζοντας όλοι ότι καταφέρει να επιζήσει, αρχή βέβαια να έχει μια αξιοπρέπεια στη ζωή της. Και πας και να πάρεις μια ανάσα και να πεις OK, μια δύσκολη φάση ήταν, αλλά και πάλι το περιστατικό δεν σε αφήνει να συνειδητοποιήσεις γιατί τα ερωτηματικά είναι τεράστια, είναι αμέτρητα και μας βάζουν όλους σε μια φάση αγωνίας για ότι ακριβώς συμβαίνει εκεί στα νέα παιδιά και εκεί στην εφηβεία. Γενικότερα να έχουμε το νου μας, να έχουμε το νου μας. Και ήρθε λιγάκι, σαν χαπάκι λιγάκι, να μας απαλύνει το πόνο αυτό. Θα πείτε άσχετο τώρα με το άλλο, εντελώς άσχετο, αλλά οκ, okay, πήραμε μια κάποια γλυκά. Η πρόκρουση του Ακύλα στον τελικό της Eurovision. Με την ευχή να πάει το παλικάρι αυτό πολύ καλύτερα. Δηλαδή να φέρει το διαγωνισμό στη χώρα μας για του χρόνου. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, μία ακόμα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινάει. Είναι σήμερα Τετάρτη, 13 του μήνα Μάη και είστε εδώ, είμαστε εδώ, όπως είμαστε κάθε μέρα από το θέμα και Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ζωντανά, στερεοφωνικά, στα ραδιόφωνά σας, στα FM της Ανατολικής Κρήτης στους 104,4. Παγκόσμια, www.104fm.gr. Και μας ακούτε όπου και αν είστε. Σε αυτό συμβάλλουν και οι ραδιοφωνικές πλατφόρμες Live24 και eRadio.gr, όπως επίσης μαζί είμαστε και μέσα από τα social. Facebook ζωντανά, το προφίλ μου Θάνος Κορομπίλιας με ελληνικά γράμματα. TikTok Θάνος Κορομπίλιας Journalism, λατινικά. Και Instagram Θάνος Κορομπίλιας Journalism επίσης. Έχω πρώτες καλημέρες, Κωνσταντίνος Καραπουλάκης, την καλημέρα του, η Μαρία Δρακονάκη από το Λακόνια, την κύριση καλημέρα. Ο Παπαδάκης Γιάννης από την είσοδο της πόλης είναι κάπου εδώ. Ο Νίκος ο Δελιδάκης, Κατερίνα Χουλιάρα, Γιάννης Μπαρλακάκης, Κωστής Κοκολάκης, καλημέρα πρόεδρε. Γιώργος Παρσοτάκης και από εδώ γύρω θα είναι, δεν μπορεί. Καλημέρα στον Κωστή, στον Απόστολο, στον Δημήτρη, καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στην Μαρία από το TikTok, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 και θα παραμείνουμε ζωντανά στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα έχουμε λαϊκή στο Μιλονάκι. Θα μου πείτε τώρα τι, αφού στο Μιλονάκι έχουμε κάθε μέρα λαϊκή. Και θα σας πω, έχετε δίκιο. Κάθε μέρα λαϊκή στο Μιλονάκι. Έτσι κι αλλιώς. Σήμερα όμως είναι η μέρα της λαϊκής, όπου όλοι πάνε και ψάχνονται, όλοι πάνε και ψαχουλεύουν τα καλύτερότερα από τη λαϊκή και του Μιλονάκι. Εξαιρετικά προϊόντα, ολόφρεσκα και το σημερινό πρωινό στη λαϊκή του Μιλουνάκη μας περιμένουν να τα απολαύσουμε, και ειδικά εκείνα τα φρούτα που μυρίζουν καλοκαίρι είναι στη δική μας τη διάθεση. Και σήμερα Παντοπολείο Προπολείο, φεστός Μιλουνάκης. Καθημερινά παίρνει στο τραπέζι μας τα καλύτερότερα, γιατί πάρα πολύ απλά είναι Μιλουνάκης. Και όταν Μιλουνάκης βγάζει στα προθήκες του προϊόντα, τότε ξέρουμε ότι είναι πραγματικά τα καλύτερότερα. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα Παντοπολείο Προπολείο, ο φεστός Μιλουνάκης, επιμένει το 51 στον Άγιο Νικόλου, τηλεφωνική επικοινωνία για την παραγγελία μας στο 2841-021-711. Μιλουνάκης! Τα έχει όλα και συμφέρει, Μιλουνάκης τα έχει όλα και είναι λαχταριστά και γευσικότατα. Πατάτες Αιγύπτου, το κιλό 0,69. Αγκούρια Γνωσού, Κρήτη, στο κιλό 0,99. Μπανάνες εισαγωγή στο κιλό 1,29. Ντομάτες Κρήτη στο κιλό 1,29 επίσης. Σούπερ wow τιμές, καθημερινές προσφορές και πάνω απ' όλα τα καλύτερότερα από το Παντοπολείο Προπολείο, φεστός Μιλουνάκης. Σήμερα λαϊκάρα στο Μιλουνάκι. Κάθε μας παραγγελία στο χώρο μας, αν καλέσουμε στο 2841-021-711. Παντοπολείο Προπολείο, φεστός Μιλουνάκης. Τα έχει όλα και συμφέρει, τα έχει όλα και μας τα προσφέρει και μας τα μεταφέρει και στο σπίτι μας και στο χώρο μας, αρκεί να τον καλέσουμε στο 2841-021-711. Μιλουνάκης και στους επαγγελματίες εστίασης, Μιλουνάκης για όλους και για όλες. Καθημερινά, από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, Παντοπολείο Προπολείο, φεστός Μιλουνάκης. Το ξέρουμε, τον εμπιστευόμαστε, δεν το αλλάζουμε με κανένα και για τίποτα. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε για παμαέρα.

Αγίας Γλυκερίας, μάρτυρος Οσίου Σεργίου του ομολογητού, τιμά σήμερα ορθοδοξία μας. Χρόνια πολλά στην Γλυκερία, στο Σέργιο, στη Σεργία, στη Σεργιανή και στη Σεργιούλα που σήμερα γιορτάζουν. Ο ήλιος είναι 16 μετά από τις 6, θα δεις 26 μετά από τις 8, σημαίνει ημέρα που ο καιρός είναι πραγματικά καλοκαιρινός. Με υποψία αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα και θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο το μεσημέρι να προσεγγίζει σχεδόν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Με εναλλασσόμενα σημεία του καιρού σήμερα, με αραιές συννεφιά και καθαρό ουρανό, πρωινές ώρες 20 βαθμοί Κελσίου, μεσημέρι 29 με 30 και το απόγευμα μετά από τις 3 αναμένεται αραιές συννεφιά η οποία θα πυκνώσει προσωρινά γύρω στις 6. Η θερμοκρασία θα πέσει 21 βαθμούς Κελσίου και αργά το βράδυ με την υγρασία να αυξάνεται σημαντικά φτάνοντας το 83%. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού για τη σημερινή μέρα, έτσι ακριβώς όπως τη διαβάσαμε από το φωνή.gr που καθημερινά ανεβάζει αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό της ημέρας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 13 του μήνα Μάη και εμείς είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Κατάρτι ψηλό, Νίκος Ξυλούρης. Σήμερα θα έχουμε αρκετό ρεπορτάζ από τη χθεσινή επίσκεψη στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου τη Celestial Cruises ξανά. Μια εταιρεία η οποία εμπιστευόταν το λιμάνι του Αγίου Νικολάου για πολλά χρόνια. Έφυγε για κάποια από αυτά, επιστρέφει φέτος. Χθες έφτασε, έδεσε στο λιμάνι μας το Celestial Journey, ένα ανασκευασμένο σκαρί, πολύ ωραίο καράβι, ένα πολύ ωραίο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και εμείς, αφού θα μπορούμε να κάνουμε κρουαζιέρες γυρνώντας από τον Άγιο Νικόλα. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επανεκτιμήσουμε το προϊόν της κρουαζιέρας, αφού έχουμε δυνατότητα πλέον και από τον Άγιο Νικόλαο να μπορούμε να κάνουμε ταξίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η κρουαζιέρα σου παρέχει τα πάντα. Το βράδυ ταξιδεύεις, την επόμενη μέρα σε άλλο λιμάνι, σε άλλο τόπο, σε άλλο προορισμό. Τα πάντα, μέσα στο ειστήριο, φαγητό, ποτό και διασκέδαση. Και καθημερινά περνάς ευχάριστα, γιατί κάνεις κρουαζιέρα, και η κρουαζιέρα είναι κάθε μέρα, όλη μέρα και όλη νύχτα διακοπές. Οπότε σκεφτείτε το λιγάκι και αναλόγως εκμεταλλευτείτε το. Όλο το καλοκαίρι, κάθε εβδομάδα περνάει μια βόλτα Celestial Journey από τον Άγιο Νικόλαο και ό,τι πρέπει για διακοπές εμπλό. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε αναταραχή για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Μετά από την παύση της Ευαγγελιός της Φανουράκη, η οποία έχει πολλά να πει και θα τα πει ή σήμερα ή αύριο ή κάποια στιγμή άμεσα, για να ακουστεί η δική της η αλήθεια, η δική της η πραγματικότητα, η δική της αγωνία για το τι ακριβώς συμβαίνει στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και γενικότερα έτσι στην διοίκηση των νοσοκομείων στην Κρήτη και στο Νομολαστείο, που δεν φαίνεται να μην είναι τίποτα τυχαίο. Τώρα ακούνται διάφορα ονόματα για την θέση την οποία χειρεύει στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και στην θέση των του διοικητή των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου, μέχρι και το όνομα του Νίκου του Κοκκίνη. Ακούστηκε, του πρώην βουλευτή, του ανθρώπου εκείνου που είχε συμβάλει στη λειτουργία του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου πριν δεκαετίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασφαλώς έχει μια εμπειρία, μια πολιτική κρίση και μια έτσι γνώση των πραγμάτων υγείας. Ήταν και για χρόνια διοικητής στο Παγνή, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα είναι κοντά στο χώρο της υγείας, γνωρίζει τα θέματα και ίσως να μπορέσει να συμβάλλει και ο ίδιος καλύτερα στην καλυτέρευση των συνθήκων και στην παραγωγή περισσότερων υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου. Σίγουρα δεν θα κάνει τίποτα ο Νίκος Κοκκίνης, που δεν θα έχει επιβεβαιωθεί από την πολιτική ηγεσία ότι θα στηριχτεί η υγεία στην περιφέρεια και η υγεία στο Νομολαστείο. Γιατί αν ο Νίκος Κοκκίνης τελικά πει ναι, γιατί το έχει είναι επίσημη πρόταση από ό,τι γνωρίζω. Αν πει ναι, σίγουρα αυτό το ναι θα πρέπει να συνοδεύεται και από την ανάλογη στήριξη και υποστήριξη, γιατί δεν είναι σε θέση τώρα ο Νίκος Κοκκίνης ούτε σε ηλικία να παίζει με την αξιοπρέπειά του ούτε και να τσαλακώνει την όποια παρουσία έχει στα κοινά. Γι' αυτό λοιπόν σίγουρα αν ο Νίκος Κοκκίνης πει το ναι για να αναλάβει την καυτή αυτή πατάτα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και στην διασυνδεδεμένη νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, τότε και μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Τώρα, αν έρθει κανένας ξενομπάντης ή κανένας άστος ή κανένας καρεκλοκένταυρος σφινώσει στη θέση αυτή που δεν γνωρίζει τα πράγματα και δεν ξέρει να τα διαχειριστεί και ζούμε πάλι εποχές νεάτερα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, τότε πραγματικά θα είμαστε άξιοι ξανά της μοίρας μας, σε ένα θέμα άλλωστε που πολλές φορές το έχουμε δει να συμβαίνει εδώ στα ανατολικά της Μεγαλονήσου, δυστυχώς.

Και σήμερα η ιδιαίτερη υπομονή σε όλους όσους οδηγείτε μεταξύ Αγίου Νικολάου Νεάπολης ή Αγίου Νικολάου προς Μάλια Χερσόνησο Ηράκλειο, ή έρχεστε από τις εκεί περιοχές, γιατί και σήμερα θα έχουμε διακοπή λόγω ανατινάξεων στο εργοτάξιο που είναι έξω από τον Αγίου Νικολάου. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη υπομονή και προσοχή. Οι εκρήξεις θα γίνουν μεταξύ 10 και 3 το μεσημέρι. Είναι πολλές οι ώρες αυτές που αφήνουν την δυνατότητα στις εκρήξεις να γίνονται στο εργοτάξιο. Και βέβαια είναι ώρες που είναι παραγωγικές. Είναι ώρες οι οποίες είναι κρίσιμες για τη μετακίνηση στην στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Κρήτης. Οπότε φροντίστε όλοι όσοι έχετε να μετακινηθείτε, βάλτε ένα μισά ωράκι παραπάνω στο χρόνο σας, γιατί θέλει υπομονή το όλο θέμα. Με το μπουφάν στο σώμα. Πάμε και μπούμε. Εν τω μεταξύ, με τις εκρήξεις οι οποίες γίνονται εδώ κοντά στον Άγιο Νικόλο, έχουν πει αρκετοί οι οποίοι μένουν στην ευρύτερη περιοχή, ακόμα και στα σχολεία του Σουδήματο στο Ζουργάμπο, ότι τις εκρήξεις τις νιώθουν και τις τονίσεις από τις εκρήξεις αυτές. Λογικό δεν είναι. Λογικότατο είναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Υπομονή. Βουάκι είναι που θα πάει. Θα ολοκληρωθεί. Βιώνουμε μια κάποια δυσκολία, μια κάποια αναστάτωση, αλλά πραγματικά είναι για το πολύ καλό. Είναι για το πάρα πολύ καλό, γιατί θα έχουμε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο όταν με το καιρό ολοκληρωθεί και μας δοθεί για την καθημερινή χρήση και για την καλύτερη ποιότητα στις μετακινήσεις μας στο νησί εδώ, στα ανατολικά του.

άλλους ανθρώπους. 27 μετά από τις 8 και λέω μια καλημέρα που τη λέμε στο Μαραμπέλο με δύο συλλαβές. Μήλο. Γιατί η καλημέρα ξεκινάει από το Μήλο, είτε είναι πλατεία Γενικολάου, είτε είναι πλατεία Νεάπολης, είτε είναι χτέλα Γενικολάου. Μήλο, όπως λέμε καλημέρα στο Μαραμπέλο, δηλαδή ψωμάκι, φρέσκο, φρέσκο και λαχταριστό. Σε επιλογές από δεκάδες αρτοσκευάσματα, μας έχουν διάθεση καθημερινά και δημιουργούν αίσθηση ότι το ψωμί της ημέρας έχει την αξία, ρε παιδί μου, που του οφείλουμε να έχει και πρέπει να έχει. Γι' αυτό λοιπόν και επιλέγουμε μόνο Μήλο για την καθημερινή μας απόλαυση στο εφρά τα αρτοσκευάσματα. Αλλά όχι μόνο αυτά, έχουμε και τα γλυκά και τα αλμυρά και τα σιροπιαστά και τα παγωτά και τα δροσερά και τα παξιμάδια και τα κουλουράκια και όλα εκείνα τα ωραία που από το Μήλο γίνονται ακόμα καλύτερα, γιατί έχουν την ποιότητα και τις παραδοσιακές γεύσεις φτιαγμένα με τα πιο αγνά από τα υλικά και τις πιο αγνές πρώτες ύλες. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα καλημέρα λέμε και εννοούμε Μήλο. Καλημέρα λέμε και εννοούμε πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νάπολης, χτέλα Γενικολάου. Γιατί με τα Μήλο η καλημέρα πραγματικά αποκτά την αξία που πρέπει να έχει, την αξία που πραγματικά μας αξίζει και τη σιγουριά ότι ό,τι και καταναλώσουμε είναι φτιαγμένο με πολύ μεγάλη μεράκι, αγάπη, γνώση και πάνω απ' όλα έρωτα σε αυτό που λέμε δημιουργία σκευασμάτων και δημιουργία άρτων σκευασμάτων. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, Μήλο, πλατεία Νάπολης, Μήλο, χτέλα Γενικολάου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Και εμείς είμαστε εδώ στο δεύτερο ημέρο, σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αν μας ακούτε ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά, στα ραδιοφωνά στην Ανατολική Κρήτη, καλημέρα να έχετε. Σήμερα είναι Τετάρτη, ηλιόλουστη, καλοκαιρινή. Εδώ είμαστε για τους φίλους μέσω διαδικτύου, τόσο στο www.104fm.gr, όσο και στα social. Καλημέρα στο Πενελόπη Κατρουζανάκη. Καλημέρα με υγεία μου, γράφει αγαπητή κύριε Θάνο. Καλές επιτυχίες, κυρία Πενελόπη μου, κυρία Πενελόπη μου. Ο Μανώλης ο Κουτάντος, καλημέρα Θάνο, φωνάζει. Καλημέρα ρε Μανώλη, ώρα καλή. Για κάνουμε φίλοι αρκετοί και στο TikTok αρκετοί. Περνάτε βόλτα και από το Instagram, όπου και εκεί είμαστε ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλοκαιρινή ημέρα σήμερα, υπάρχει μια υποψία έτσι σκόνη στην ατμόσφαιρα. Όσοι έχετε κάποια θέματα με τα ρευστικά σας, λιγάκι προσοχή. Βγείτε έξω, περπατήστε, συνομιλήστε. Και 10.30 ώρα έξω το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, συγκέντρωση τη Αυριακή Κινητοποίηση θα δει σήμερα για την πόλη του Αγίου Νικολάου. Το νοσοκομείο που μας χρειάζεται τώρα πιο πολύ από ποτέ, γιατί με όλα όσα γίνονται πρέπει να είμαστε από κοντά, να είμαστε δίπλα, να είμαστε κομμάτι του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, που είναι κομμάτι της υγείας όλων μας. Γιατί αν θε μου φίλε συμβεί ό,τι συμβεί, τότε και μόνο τότε συνειδητοποιούμε ότι θα έπρεπε να είχαμε βοηθήσει ακόμα λίγο περισσότερο. Στο κάνουμε λοιπόν σήμερα που είμαστε υγιείς, για να μην λέμε γιατί, τότε που θα χρειαστούμε τις δικές του υπηρεσίες. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, καλημέρα και από το Μανώλη Τζόρτζι, μηχανήματα εργαλεία Σέρβις, Πηγάσου 32, περιοχή Χτέλαγιου Νικολάου, και θα βρίσκουμε όλα εκεί. Μαρκούς υψηλής πίεσης και εργαλεία και πάρα πολλά μηχανήματα και πάρα πολλές λύσεις και πάρα πολλές συμβουλές από τον Μανώλη Τζόρτζι, ο οποίος κάνει την καθημερινή μας εργασία πιο εύκολη, γιατί έχει τη γνώση, την εμπειρία να μας προτείνει τα καλύτερότερα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν διαχρειάζεσαι, ο Τζόρτζι είναι εδώ καθημερινά δίπλα μας για να μας βοηθήσει να περάσουμε την κρίσιμη δύσκολη στιγμή. Να, αυτό έκανε και με τον Δουδάκη, ο οποίος γύρισε χθες από το χωράφι με μια αγκαλιά αγκινάρες. Για να τον περιμένουμε να βγει στον αέρα, να μας τσιμπήσει με αυτές και να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με βάση αυτά τα οποία έχει σημειώσει σήμερα, να σχολιάσει, να γκρινιάξει και λιγάκι να, με κάποιο τρόπο να δείξει ότι η γνώμη του και η γνώση του και η όψη του είναι αυτή η οποία θα μας πείσει και καλά.

0: Αυτό ακριβώς κάνει η Μαρία. Τόσα χρόνια που είναι με τον Τουδάκη, γελάει καημένη για να τον στηρίζει και να είναι εκεί και να τον υποστηρίζει. Και όλας μαζί και στις αγκινάρες από ό,τι μαθαίνω. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα. Ποιον είναι αυτή η εκτέλεση? Την μπερδεύτηκα τώρα. Δεν είναι πουλό που
0: λέω. Ξέρεις, εντάξει, μπορεί να έχεις μια δισκοθήκη στο σταθμό, οποία είναι super wow, αλλά υπάρχουν και κάποιες νέες επανεκτελέσεις. Κότσιρας είναι.
1: Α, κι άλλα. Ναι. Mm.
0: Εγώ σου είπα για τη Μαρέ και εσύ την εκτέλεση τη μουσική αναρωτήθηκες τι είναι. Πόσο έχεις χάσει λιγάκι τη συναισθηματική σου υπόσταση του Τουδάκη.
1: Νομίζεις?
0: Εγώ σου μιλάω για Μαρέ και Γκινάρες και εσύ μου λες την εκτέλεση. Τι νομίζω?
1: Ωραία, Αγκινάρες.
0: Είναι θανομφανέστατο.
1: Ναι, η Μαρία και οι Αγκινάρες. Εδώ είναι οι Αγκινάρες. Εγώ είπα χθες μια κουβέντα.
0: Ναι, είπες, οφείλω να το ομολογήσω. Ότι ο Τουδάκης, γυρνώντας, μου είπε, με πήρε τηλέφωνο χθες για Αγκινάρες. Αλλά εντάξει, είναι μια Αγκινάρη, τώρα είναι ένα ιδιαίτερο λαχανικό.
1: Είναι το ιδιαίτερο να πω.
0: Ναι, θέλει φροντίδα, θέλει προστασία, θέλει αποθήκευση και θέλει και συντήρηση για να το κατανάλωσε. Ναι, και παρέα. Και καλή ρακή.
1: Ναι, εντάξει, όλα αυτά υπάρχουν.
0: Και κουτιά και ελιά και μιλονάκι, δηλαδή ένα πράγμα. Μιλονάκι,
1: ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή,
0: είναι αγριαγκινάρε είναι αυτό το ραβδί του?
1: Όχι, κανονικέ αγριαγκινάρε είναι καλλιεργημένε.
0: Ναι, αλλά είναι.
1: Η αγριαγκινάρα είναι κάτι άλλο το οποίο φύεται σε δύσκολα, όσο περνάω καιρό, σε πιο δύσκολα σημεία. Δηλαδή τη βρίσκει σε κάποιε ακτέ, α πούμε, αν τη βρίσκει πλέον γιατί τι έχουμε ξεκάνει, ξέρω εγώ, στη χρυσή. Στο
0: ναι, ρε παιδί μου, δεν εννοώ τόσο άγρια αυτή που είναι.
1: Όχι, είναι καλλιεργημένη, είναι κανονικό. Μια...
0: Φυτρώνει. Είναι με το φύλλο που έχει τη, που τσιμπάει, ή με το άλλο το φύλλο που είναι στρογγυλό?
1: Το πιο στρογγυλό είναι.
0: Που δεν τσιμπάει. Α, οκ. Okay. Εντάξει, από γεύση δεν είναι κακέ και αυτέ. Καμία περίπτωση.
1: Μια χαρά
0: γκινάρε είναι. Βέβαια, τι οποίε εσεί τι κάνετε και φαγητό, φαντάζομαι.
1: Και φαγητό γίνεται ό,τι θες γίνεται. Και μπαίνουν βέβαια και στην κατάψυξη για μετά.
0: Τέλει. Κατάψυξη για μετά. Έχουμε στο νοσοκομείο εξελίξει, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, εδώ και χθες σήμερα στο ρεπορτάζ μας έχει άλλωστε επιβεβαιωθεί. Απομακρύνεται με έτσι άγαρμο τρόπο και όχι. Τέλος πάντων, παιδί μου, μυρίζει αυτή η πολιτική, μυρίζει πολλές φορές άσχημα πράγματα. Απομακρύνεται η Ευαγγελιό Φανδωράκη σε μια περίοδο που το νοσοκομείο δεν πήγαινε άσχημα. Ίσα ίσα και οι εργαζόμενοι ήταν ικανοποιημένοι, υπήρχε μια ανηνεμία, μια ηρεμία. Αλλά τώρα θα πει σε μένα, πότε ρωτώνται οι εργαζόμενοι για αυτά όλα και πότε λαμβάνεται υπόψη η θέση του και η άποψή του? Σχεδόν σπάνια έως και ποτέ. Το θέμα είναι ότι μπαίνουμε ξανά σε ένα μπουμπούλες και το θέμα είναι ότι διαπιστώνουμε ξανά ότι γινόμαστε μάρτυρες ενός έργου που έχει πολύ άσχημα σενάρια.
1: Και βασικά εγώ θεωρώ την Βαγγελιώτη Φανδωράκη θύμα της προσπάθειας κάποιων υψηλών κύκλων να αλλάξουν την ατζέντα στο νομό Λασιθίου, να κλείσουν ένα πολιτικό τζάκι και να ανοίξουν ένα καινούριο. Κάπως έτσι το βλέπω το πράγμα, μια που αν οι πληροφορίες μου λένε ότι η εντολή για πάυση ήρθε πιο ψηλά από τον Μπουμπούκο.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Κάπως έτσι κινούνται τα νήματα. Ξέρουμε ότι η Φαγγελία Φανδωράκη ήταν πολύ κοντά στις επιλογές του Γιάννη του Πλακιωτάκη. Κάποιοι επιμένουν ότι θέλουν να φθείρουν την παρουσία του Γιάννη του Πλακιωτάκη στον νομό. Βέβαια, αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί η παρουσία του Πλακιωτάκη στον νομό έχει ριζώσει σε πάρα πολλά θέματα και ζητήματα και δύσκολα ξεριζώνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου τόσα πολλά χρόνια για να έρθει ένας καινούριος. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι για την λειτουργία του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου χρειάζεται μια ομαλότητα και μια καλή πλέον συνέχεια. Και το όνομα του Νίκου του Κοκκίνη που ακούγεται δεν είναι άσχημη επιλογή, αν αναλογιστεί κανείς.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ακολουθήσει τέτοιους ρυθμούς πλέον ο Νίκος ο Κοκκίνης μετά από
0: τον. Ναι, κοίταξε να δεις. Το μυαλό του και η καρδιά του μπορεί να θέλει. Ο βιολογικός, η βιολογική του κατάσταση μπορεί να είναι κάπως αδύναμη, αλλά εντάξει, διοικητής θα είναι σε νοσοκομείο. Δεν θα σκάβει ο άνθρωπος, δεν θα τρέχει χιλιόμετρα καθημερινά. Αλλά και πάλι θα μου πεις, χρειάζεται μια κάποια έτσι καλύτερη βιολογική υγεία. Αλλά το θέμα είναι το μυαλό να δουλεύει και το μυαλό του Κοκκίνη είναι πάρα πολύ λειτουργικό και πάρα πολύ.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, ποιος αυτή τη στιγμή, αν εγώ δεν έχω τα φόντα, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω ιδέα τι γίνεται εκεί. Αν μου έλεγε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, κύριε Τουδάκη, αναλάβατε το νοσοκομείο.
0: Άντε σε δά.
1: Ναι, άντε σε δά, αυτό ακριβώς. Θα του έλεγα με κομμένα τα φτερά, εγώ δεν πάω πουθενά.
0: Γι' αυτό ακριβώς φαντάζομαι και ότι ο Νίκος Οικοκίνης, αν τελικά πει το ναι, θα πρέπει να έχει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα στηριχτεί η προσπάθεια η οποία θα γίνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται και από ένα χώρο ο Νίκος Οικοκίνης που δεν είναι χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, είναι πασόκο άνθρωπος. Είναι κεντροαριστερά. Δεν είναι δηλαδή κομματικός τέλεχος ο Οικοκίνης. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Βουλευτής πασόκ ήταν και έχει πολλές φορές σηκώσει τη φωνή και έχει χτυπήσει ακόμα και το χέρι στο τραπέζι.
1: Και έχει αποτελέσει ουσιαστικά δεκαετία του 80 ξανά διοικητής, τότε όταν χτιζόταν το νοσοκομείο. Έχει περάσει ως διοικητής από το Βανιζέλιο, από το Παγνί.
0: Γνωρίζει τα θέματα της δημόσιας υγείας.
1: Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις, εδώ σε θέλω.
0: Ναι, και τώρα ρε παιδί μου, όταν είσαι έτσι προς το τέλος της πολιτικής σου καριέρας, δεν θα επιλέξεις να πεις ναι για να καείσει, για να μειωθήσει, για να μην είσαι παραγωγικός. Οπότε, αν τελικά ο Νίκος Οικοκίνης πει το ναι, φαντάζομαι ότι αυτό που θα δούμε θα είναι τα πράγματα να συνεχίζουν να είναι ομαλά στο νοσοκομείο το Γενικολάο. Γιατί τώρα, αν έρθει κάποιος καινούριος, κάποιος νέος ή κάποιος άλλος που θυμίζει εποχές νοσοκομείου τύπου φιλοσοφίας Νάτερνταλ, τότε αλλημονόμαστε ξανά.
1: Ναι, γιατί κοίταξε. Το πρόβλημα είναι κεντρικά πλέον από τους κυβερνώντες, οι οποίοι θεωρούν ότι τα πάντα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν, τα πάντα πρέπει να διαλυθούν. Αν δεν αλλάξει αυτό, δυστυχώς, δηλαδή, σημαίνει τι. Χρήματα, μισθούς στους γιατρούς, μισθούς στο προσωπικό κλπ. Κλπ. Προσλήψεις. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ακριβώς τους αριθμούς, αλλά το νοσοκομείο, από τον οργανισμό, με βάση τον οργανισμό του νοσοκομείου Νικολάου, δεν ξέρω πόσοι εργαζόμενοι λείπουν.
0: Αρκετοί.
1: Και από τα υπόλοιπα νοσοκομεία, δηλαδή η Ράπετρα, Σιτία και γύρω.
0: Παντού. Πάντω το ίδιο. 10.30 ώρα σήμερα το πρωί συγκέντρωση έξω στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου της Αδαδή για την 24ωρη απεργία που έχει εξαγγελθεί για σήμερα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα γίνει στις πλατείες Ιεράπετρας και Σιτίας. Εδώ έξω από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου για ευνόητους λόγους ασφαλώς, γιατί σίγουρα θα υποθεί και κάτι για την όλη αυτή η εξέλιξη της παύσης από τη διοίκηση από τη Βαγγελιώτη Φανουράκη. Και περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε βέβαια τη Βαγγελιώτη Φανουράκη, η οποία πλέον δεν έχει κάποιο θέμα να μην βγει και να δημοσιοποιήσει τη σχέση. Τις θέσεις της και τις απόψεις της πλέον είναι πολίτης και έχει την εμπειρία αυτή και σίγουρα με κάποιο τρόπο θα μας την μεταδώσει για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, από ποιους και για ποιο σκοπό.
1: Ναι.
0: Και επειδή λοιπόν, από ό,τι σχολίασε έχθες η ίδια δεν θα επιλέξει τη σιγή για να υποστηρίξει τον εαυτό της, ίσα ίσα θα πει όλα όσα θέλει να πει, δεν θα επικαλεστώ προσωπικούς λόγους για να παραμείνω σιωπηλή, ανέβασε έχθες στο Facebook μια ανάρτηση με το νούμερο 9 στην πλάτη μιας φανέλας, 7η είπε
1: πάνω,
0: ναι, σωστά, είναι η ένατη. Αλλημονό μας. Λοιπόν, εμείς χτίσαμε μια βόλτα στο Κουροζιερόπλιο. Έχει ανεωθεί το Celestial Journey. Πολύ καλή επέμβαση έχει γίνει. Πολύ ωραίοι χώροι. Αξιοπρεπέστατες οι καμπίνες και οι κοινόχρηστοι χώροι. Και πάρα πολύ καλή φιλοξενία εκεί πέρα. Και πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα μπορεί κάποιος επιβάτης να φύγει από τον Άγιο Νικόλαο και να κάνει τις διακοπές του.
1: Ναι, ας εξηγήσουμε τι σημαίνει home port.
0: Ναι, αυτό που έβγαλε ο Δήμος τώρα είναι λάθος, έτσι. Δεν είναι. Το home port είναι από εκεί που ξεκινάει η κουραζιέρα. Δεν ξεκινάει από εδώ πέρα η Celestial. Απλά μπορεί να παίρνει κόσμο και από εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το λιμάνι γίνεται home port.
1: Ναι.
0: Το home port σημαίνει ότι από εδώ ξεκινάει η κουραζιέρα και εδώ τελειώνει. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή να ξέρουμε γιατί γράφουμε ώρες.
1: Εντάξει, το θέλω.
0: Άντε, γιατί.
1: Γιατί. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο.
0: Για πες. Ρωτάς. Αυτό το πίσω.
1: Ρωτάω,
0: παίρνω
1: την άδεια σου.
0: Θα το πίσω
1: το. Προχθές, γι' αυτό πέρασε στα ψηλά και όχι για μας βεβαίως, προχθές έγινε μια εκδήλωση στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, όπου το Πανεπιστήμιο τίμησε μια σειρά από παραδοσιακούς μουσικούς της χώρας.
0: Mm-hmm.
1: Παραδείγματος χάρη Κυριάκο Κουβέντα. Νίκο Οικονομίδη.
0: Στην Νεάπολη πολλές φορές ο Κουβέντας.
1: Ναι, Νίκο Οικονομίδη, Γιάννη Κλαδάκη, Δημήτρη Κοφτερό και το Βαγγέλη το Βαρδάκη το δικό μας. Εκεί
0: συνηθήκαμε,
1: ειλικρινά.
0: Μπράβο.
1: Ειλικρινά ήταν μια κίνηση απίστευτη, ας πούμε, που πραγματικά βγάζει συγκίνηση. Αν δεις το site και δεις τα ονόματα ή και το βίντεο που ο Λάμπρος Λιάβας παρουσίασε όλη την εκδήλωση, ήταν εκεί, ανέβηκε και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, βέβαια, δεν γινόταν αλλιώς. Αλλά με τι άλλο...
0: Πού έγινε αυτή η εκδήλωση?
1: Στην Αθήνα έγινε, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
0: Okay. Μπράβο, μπράβο. Είναι σημαντικό κάποιοι άνθρωποι που έχουν προσφέρει τα μέγιστα να τιμώνται, ρε παιδί μου, και να τιμώνται όταν κάποιοι από αυτούς είναι στη ζωή. Γιατί το να τιμάς κάποιον που έχει αφήσει τα επίγεια είναι και λιγάκι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, άνθρωποι που υπάρχουν, ας πούμε, το θυμάμαι τον Κυριάκο τον Κουβέντα, που πριν μερικά χρόνια είχαμε συναντηθεί στη Σιτία, ας πούμε, του λέμε ρε εσύ, επειδή γνωριζόμαστε με αρκετούς από αυτούς εδώ και πολλά χρόνια, άμα τολμάς στη Σιτία παίξει χριστιακές κοντιλιές, και της έπαιξε μια χαρά.
0: Γιατί, αφού κατέχει.
1: Ναι, άνετος, ξέρει πολύ καλά τι κάνει.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς, είναι από τους ανθρώπους που είναι μουσικός, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Μόνο τα γράμματα, κέφαλα. Κάποιοι άνθρωποι δεν παίζουν και δεν παίζονται κιόλας. Κάποιοι άνθρωποι, όταν λένε ότι ασχολούνται με τη μουσική, πραγματικά ασχολούνται ευτυχώς με την καλή μουσική.
1: Λοιπόν, και αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει πάλι ξανά η φασαρία με τις ανεμογεννήτριες. Το τι γίνεται με τις ανεμογεννήτριες. Κάποιοι σχεδιάζουν πάλι ξανά να στήσουν παλούκια στη Θρυφτή, σε διάφορα σημεία εκεί. Κάποιοι σχεδιάζουν στο Πάνω Μεραμπέλο. Όπως μαθαίνουμε, κάποιοι σχεδιάζουν προς τα Κρουστιανά και πάνω και προς το... Επανέρχονται όλα αυτά τα σχέδια. Την Παρασκευή θα γίνει στις 6.30 ώρα μια μάζοξη στην Κριτσά, στην αίθουσα Αρχάβλη, για να δούμε πώς αντιδράσει τοπικά η κοινότητα, η περιοχή και ο κόσμος και οι φορείς. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο προετοιμάζεται και για τους φορείς της Ιεράπτρας και της Θρευτής το επόμενο διάστημα. Θα σας κρατούμε ενήμερους όσο γίνεται για όλο αυτό το πράγμα, για να μην δούμε ξαφνικά να ξεφυτρώνουν παλούκια 150 μέτρα στο ύψος σε διάφορα σημεία και να χαλάσουμε ό,τι βλέπουμε τόσο το σκηνικό τόπο εδώ πέρα για να βγάλουμε κάποια λεφτά. Δυστυχώς. Γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται.
0: Μάλιστα. Από κοντά θα είμαστε σχεδόν, θα παρακολουθούμε όπως κάνουμε πάντα τα θέματα αυτά για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Κατά λοιπά του, τι άλλο έτσι διαπιστώνεις ότι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει? Υπάρχει μια γενικότερη, σε ό,τι αφορά τα τοπικά μας θέματα, μια γενικότερη έτσι γκρινιά? Να ξεκινήσουμε από τα θέματα της Νεάπολης, για παράδειγμα, που αναδείξαμε και εμείς και από χθες.
1: Ναι, και εντάξει, είχε απόλυτο, τον άκουγα χθες τον πρόεδρο του τοπικού, είχε απόλυτο δίκιο σε αυτά που έλεγε.
0: Όντως. Και,
1: δηλαδή, ειδικά στο, έχω εξοργιστεί ιδιαίτερα στην υπόθεση του σχολείου, στην μετακατάσταση του σχολείου, γιατί τώρα αυτό το καιρό και επί της προηγούμενης δημαρχίας, δεν ξέρω αν σου έχω πει κάποια στιγμή ότι κάποιοι σαμποτάρανε τις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου έργου.
0: Ναι.
1: Επιτηδευμένα. Δηλαδή πηγαίνανε, ξέρω εγώ, εκεί υπάρχει και ένα κομμάτι του έργου έχει να κάνει με γεωθερμία. Έχουν ανοιχτεί κάτι.
0: Όντως, ναι, τρύπες, ναι. Για να πάρουν την θερμοκρασία.
1: Ναι, περνάγανε ηλεκτρολόγοι, ξέρω εγώ, κάνανε τα συνδέσεις στις πίνακες, πήραν κάποια νύχτα και κόβανε τα καλώδια από τις πίνακες και πήραν τα υλικά.
0: Έτσι.
1: Και τέτοια πράγματα. Και ενώ είναι γνωστό αυτό, το ξέρουμε και τα έχουμε πει 100.000 φορές, δηλαδή παγιδεύστε το χώρο σε συνεννόηση με το. Να πληρώσουν κάποια σπασμένα σε τελική ανάγκη. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα και φεύγει δεν φεύγει ο ανάδοχος, όλη αυτή η υπόθεση. Ξεκινήσαμε για ένα χρονικό όριο, νομίζω 2 χρόνια, και τώρα έχουν περάσει 4, πόσα είναι, που έχουν μετακομίσει και είναι 600 παιδιά το ένα πάνω στο άλλο.
0: Και βάλε, και γίνεται εκεί πέρα το μάλε βράσε, γίνεται εκεί κάτω με τόσο πολλά παιδιά, και στην ώρα που πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο και την ώρα που σχολάνε, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα εκείνα μέτρα και χωρίς να έχει ακόμα γίνει η παρέμβαση που πρέπει να γίνει και έχει προταθεί από το τοπικό συμβούλιο για να γίνει. Και μιλάμε για θέματα ασφαλείας τώρα, που πρέπει να είμαστε εκεί, να το κάνουμε το έργο χθες, όχι μεθαύριο.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το σερνόμαστε γενικώς και ορίστως, γιατί δεν επιβάλλουμε κάποιες αποφάσεις, δεν παίρνουμε όταν πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις να λειτουργήσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή και η προηγούμενη δημοτική αρχή και η νέα δημοτική αρχή σέρνεται στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπως σερνόντουσαν και σε άλλα δηλαδή που τα λέμε, όχι μόνο αυτό. Επίσης σέρνεται εδώ και χρόνια το κέντρο αποκατάστασης. Ήμαρτον πλέον, ήμασταν νίκη, γεράσαμε το τέλος.
0: Πονάει αυτό, πονάει για την Νέα Πολύ αυτό. Εδώ και οι φυλακές είναι.
1: Καλά.
0: Αν θα ολοκληρωθούν και αν θα γίνουν και πότε. Ό,τι ξεκινάει στο Λασίτ και στο Μεραμπέλο είναι δύσκολο να ξέρεις ότι θα ολοκληρωθεί.
1: Ναι, και μάλιστα όταν τίθεται και θέμα πλέον διαπλάτηση του δρόμου προς Κουρούνες. Πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδιά?
0: Έτσι. Πρέπει αυτός ο δρόμος να διανοιχτεί και να περάσουν τα δίχτυα όλα από μέσα. Γιατί αλλιώς πώς.
1: Δεν γίνεται αλλιώς αυτό το πράγμα. Και για να διανοιχτεί θέλει, πρέπει να πέσουν πέτρες. Πρέπει ίσως να κλείσει κάποιο διάστημα. Πρέπει. Άντε μετά, πώς ανεβαίνουμε στο Σταυρό, είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Θα πετάμε. θα σηκώνουμε τον τρόνο, θα πηγαίνω τσουπ πάνω στον τίμιο Σταυρό, άνετο και ωραίο.
1: Δηλαδή, έχει δίκιο η Νέα Πολύ να γκρινιάζει μαζί της, γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω τι νομίζουμε εδώ γενικά ο Αρίστος σαν, σαν η διοίκηση γενικά, ο Δήμος, η Αντιπεριφέρεια, η Περιφέρεια, όλα αυτά ας πούμε, εκνευρίζουμε αυτό το καιρό ανεβοκατεβαίνοντας πάλι προς Λούντα, γιατί πάλι κάναμε κάποια μπαλώματα και τα αφήσαμε στη μέση.
0: Έτσι, έτσι. Μπαλώματα. Είμαστε ικανείς για τα μπαλώματα, είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι.
1: Υποτίθεται ότι έχουμε ένα θέρετρο υψηλής τουριστικής αξίας
0: ναι.
1: και το καλοκαίρι έχει, δεν ξέρω πόσα αυτοκίνητα περνάνε εκεί την ημέρα. Από εδώ και 15 τόσα χρόνια πάμε, ας πούμε, για παράδειγμα να φάμε στην Ελούντα και ήθελα να γυρίσουμε στον Άγιο από το χάλι που χιοδρόμος έχουμε χωνέψει.
0: Mm-hmm. Ναι, με τόσο ταρακούνημα σίγουρα, σίγουρα.
1: Δεν γίνεται αυτά, δηλαδή τι να σου πω. Και μάλιστα τότε είχαμε κάνει και ένα τρόπο που λέγει ένα άσχημο καυγά με τον απερχόμενο δήμαρχο τον Δημήτρη του Κουνενάκη που μας έλεγε για τα έργα και που, έχει, που έκανε στην, στην τελευταία του συνέντευξη πριν αποχωρήσει. Ωραία, λέμε για τα έργα, κάναμε, δείξαμε, κάναμε το, το βιολογικό και το αποχετευτικό, αλλά το βιολογικό και το κατάστασε, κατέστρεψε τον καινούργιο δρόμο.
0: Έτσι.
1: Έκτοτε ο δρόμος έχει αυτό το χάλι που βλέπουμε μέχρι σήμερα.
0: Δυστυχώς δεν έχει καθόλου άδικο, έτσι είναι τα πράγματα. Καλό θα είναι να τα θυμίζουμε και εμείς τους ίδιους για να μην θεωρούν ότι ξεχνάμε, γιατί δεν είναι σωστό να μένουν όλα αυτά τα θέματα στον αέρα. Οκ, του του.
1: Επίσης, η Φανή δεν ακλείσει τώρα και αυτές τις μέρες ακλείσει το κεντρικό δρόμο.
0: Έλα, κάθε πράγμα στην ώρα του, ρε Γιώργο. Γιατί δηλαδή είναι κακός χρόνος τώρα μέσα του μήνα Μάη να κλείσει το κεντρικό δρόμο του Αγίου Νικολάου για να κάνει τις εργασίες που χρειάζεται. Πότε να το κάνανε.
1: Κακός κάκιστος.
0: Πότε να το κάνανε δηλαδή. Για να συνέλθουμε λιγάκι. Είμαστε πολύ αχάριστοι. Πάρα πολύ αχάριστοι είμαστε. Πάρα πολύ αχάριστοι.
1: Το Γενάρη, το Νοέμβρη, το τέλος
0: του. Το Γενάρη του έχουμε Χριστούγεννα. Το Φλεβάρι έχουμε απόκριες. Το Νοέμβρη έχουμε το Πολυτεχνείο. Είναι να γίνουν οι πορείες και συγκεντρώσεις. Θα το κάνουμε χειμωνιάτικα. Θα κλείσουμε τώρα τον δρόμο σε μια τουριστική περιοχή. Ένα άλλο θέμα τώρα που μου είπαν χθες και πέρασα και πραγματικά έτσι είναι ότι αρκετό καιρό τώρα, μήνες, έχει πέσει ο πύργος του Ναυαγαστού στην παραλία του Αλμυρού.
1: Α, δεν το έχω δει αυτό και δεν πάει κανείς να τον σηκώσει.
0: Από 1η του Ιούνιου ξεκινούν να βαχθούν γιατί θα έχει πύργο να βαχθούν στο Αλμυρού να περιφρουρεί τη θάλασσα. Θέλω να πάρω τον κύριο Αστουλάκη αργότερα να μας πει τι γίνεται αυτή την ιστορία. Γιατί έχει πέσει στην άκρη του έλους εκεί ο πύργος των Καλαμιών και είναι απλά κάτω.
1: Προφανώς τον ρίξανε νοτιάδες τότε οι φιλόδες
0: νοτιάδες. Η κυρία μάλλον τον έφαγε και έπεσε. Ευτυχώς. Δεν είχαμε κανένα τύχημα. Τέλος πάντων. Οκ. Τουτού. Αύριο τώρα στο πλουδότερα. Τα λέμε. Άντε.
1: Καλημέρα.
0: Άντε για ξεκουράσου. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποχαιρετούμε τον κύριο Δοντάκη να πάμε τώρα να δώσουμε λύσεις σε όλους εσάς που ψάχνετε εργαζόμενους και δεν βρίσκετε. Παιδιά, οι εργαζόμενοι υπάρχουν. Αρκεί να ξέρεις πώς θα τους βρεις. Και όταν λέμε να ξέρεις, να είναι δηλαδή η δουλειά σου να το κάνεις αυτό το πράγμα. Η Universal HR Service ξέρει πάρα πολύ καλά και φέρνει μετακλητούς εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες. Γιατί οι Φιλιππίνες είναι μια χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι εκεί είναι εκπαιδευμένοι και περιμένουν πώς και πώς να πάνε σε μια άλλη χώρα και να δουλέψουν, να βγάλουν το χαζιλί τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Διαθέτει η Universal HR Service γραφεία και στον Άγιο Νικόλαο. Ευτυχώς, οπότε είναι δίπλα μας, στην Δαβάκη 3. Ο χώρος εκείνος στον οποίο μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς μπορούμε να φέρουμε εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες. Με όλες τις διαδικασίες να είναι νομιμότατες. Πιο νόμιμα δεν γίνεται, γιατί τα πάντα είναι μέσω κυβερνητικών πλατφορμών και υπηρεσιών. Οπότε τα πάντα γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για πιο πολλές πληροφορίες, 6947-4208-37 στον Άγιο Νικόλαο. Δαβάκη 3, Universal HR Service και μιλάμε για λύσεις αξιόπιστες σε ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπινο δυναμικό και σε ό,τι έχει να κάνει με συγκεκριμένη εμπειρία για την εξειδίκευση συνεργασία. Είτε είναι εστίαση, είτε είναι εργασίες στη φύση, είτε είναι κατασκευαστικές εργασίες, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Οι εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες έχουν λευκό ποινικό μητρό, αυστηρές υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις που διαθέτουν πολύ καλή γνώση των αγγλικών, εξειδίκευση και πάρα πολύ καλή και σωστή συμπεριφορά. Γι' αυτό λοιπόν, αν ψάχνετε εργαζόμενους από το εξωτερικό, 6947-420837 και τέλους έχουμε τη λύση και στον Αγιο Νικόλαο. Universal HR Service και οι εργαζόμενοι είναι έξω από την πόρτα μας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω. Το Πολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Μήλο Pastry and Bakery, η παράδοση.

0: πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.
3: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, 10 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και πάμε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά το θέμα και Παρασκευή στους 104,4. Καλώς ορίσατε στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Ρατσιώτικο Ραδιόφωνο. Κάθε μέρα, πριν λίγων εξαιρέσεων, είμαστε μαζί για 2 ώρες ολοζώντανα τα τελευταία σχεδόν 25 χρόνια. Χωρίς διακοπές, χωρίς απουσίες, χωρίς καμία διάθεση να την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε αυτό το οποίο κάνουμε. Με συνέπεια, διοντολογία, ευγένεια και πάνω απ' όλα διάθεση ανθρώπινης επικοινωνίας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και η μέρα ξεκινάει με τη σιγουριά ότι και σήμερα θα φάμε καλά. Δηλαδή, τα κρατικά μας είναι μπλεγμένα από τον καλύτερότερο, από τον κρεοπόλη της πόλης, της γειτονιάς και της καρδιάς. Κώστας Νερατζούλης, ο άνθρωπος που δεν λέει όχι, ο άνθρωπος που με το χαμόγελό του πραγματικά σας κλαίει.

0: Καβόνι είναι και τσαχπίνης, οπότε να, κρατάει και μπαλτά. Ισχυρό επιχείρημα, να το χαμογελάς. Αν και ο ίδιος του θα έκανε κακό ούτε καν σε κουνούπι ή σε μίγα. Σε καμία περίπτωση. Κόσνερα Τζούλης, επαγγελματίας με προϊόντα φρέσκα, εγγυημένα, κριτικά, σφαγμένα σε σφαγεία Νεάπολης και οπουδήποτε άλλο στην Κρήτη, και με τη σιγουριά ότι τρώμε πραγματικά καλό κρέας. Και σήμερα μαζί μας ο κρεοπόλης της πόλης. 2-8-41-0-22-42 για την παραγγελία σας. Να ρωτήσετε τι έχει έτοιμο σήμερα από περίμονο μαγείρεμα. Το παίρνεις, το μαγειρεύεις και είσαι σίγουρος ότι θα φας πάρα πολύ καλά, υγιεινά και εγγυημένα. Κώστα Ρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. 2-8-41-0-22-142. Και όλα είναι έτοιμα. Λοιπόν, επισκεφθήκαμε χθες Celestial Journey, το προσωρό πλοίο της Celestial, η οποία επιστρέφει με δρομολόγια και στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Ένα κατασκευασμένο κουρασγερό πλοίο, το οποίο έχει δεχθεί ισχυρή έτσι ανανέωση και ανακατασκευή. Και μιλήσαμε καταρχήν μετά από τους χαιρετισμούς που έγιναν για την υποδοχή του πλοίου κτλ. Με τον καπετάνιο του Celestial Journey, ήταν ο δεύτερος ο οποίος πέρασε από τα στενά του Ορμούζ, ο καπετάν Άγγελος Βασιλάκος, μια περίοδο που μύριζε πολύ μπαρούτι και ο κόλοπος και τα στενά του Ορμούζ, και όμως ο ίδιος με συνεργασία με την εταιρεία του αλλά και τοπικές δυνάμεις και τα υπουργεία του Αμάν και των υπολείπων χωρών της Μέσης Ανατολής, κατάφερε με πάρα πολύ ασφάλεια και με πάρα πολύ σιγουριά να περάσει το πλοίο του από τα στενά του Ορμούζ σε μια περίοδο που εκεί μύριζε πολύ μπαρούτι, όπως συνεχίζει να μυρίζει μπαρούτι, γιατί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει λήξει ακόμα δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε την κατάθεση ψυχής που μας έκανε ο καπετάν Άγγελος Βασιλάκος, ο πλοίαρχος του Celestial Journey, που επαναλαμβάνω ήταν ο δεύτερος μετά τον πρώτο, το πρώτο πλοίο της Celestial που ήταν αποκλεισμένα στη Μέση Ανατολή, που πέρασαν από τα στενά του Ορμούς.
1: Η εμπειρία από τα στενά του Ορμούς.
2: Από τα στενά του Ορμούς.
1: Πώς ήταν τα πράγματα εκεί, δύσκολα?
2: Εγώ θα σας πω ότι ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση από την εταιρεία μας, Celestial, σε... Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία, όπως σας είπα, με την εταιρεία μας, το πολεμικό ναυτικό της Αμερικής, όπως επίσης και τις αρχές του ΟΜΑΝ. Το πλήρωμά μας ήταν ενημερωμένο και ήμασταν σίγουροι ότι θα περάσουμε με ασφάλεια αυτό το στενό σε μια περίοδο που υπήρχε βέβαια ένταση.
1: Αλλά
2: εμείς νιώθαμε ασφαλείς να κάνουμε αυτή την ενέργεια, ξέραμε τι κάναμε. Είχα στο πλευρό μου την εταιρεία μου, τόσο το Marine Operation, το ναυτιλιακό τμήμα, με τον Captain Γκάζικα ως άμεσο σύνδεσμό μου και τον Captain Κουμπενά, τον Chief Operation Officer, ο οποίος ήταν, που επέβαινε στο άλλο πλοίο της εταιρείας μας που είχε περάσει τα στενά του Ορμούς μια μέρα πιο μπροστά από εμάς. Αυτή ήταν η εμπειρία μας.
3: Έγινε συνοδεία πολεμικών πλοίων?
2: Όχι, δεν μπορούσε να γίνει η συνοδεία πολεμικών πλοίων, γιατί μέσα στο χώρο αυτό στην ουσία ήταν περιοχή του Ιράν. Εμείς περάσαμε βέβαια τις αχτές του Ομάν, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα πολεμικό πλοίο της Αμερικής στα στενά του Ορμούς.
1: Υπήρχε συνεργασία και με το Υπουργείο της Ελλάδας, το δικό μας Υπουργείο και το πολεμικό ναυτικό, φαντάζομαι.
2: Αυτές, εγώ γνωρίζω, αυτό το γνωρίζει η εταιρεία μου, η οποία έχει κάνει επίσημα ανακοινωθέν στον τύπο και πρέπει να το έχει διαβάσει, έχει δημοσιοποιηθεί. Και φυσικά η εταιρεία μου σίγουρα μίλησε με τις ελληνικές αρχές. Κάτι όμως που εγώ δεν το γνωρίζω προσωπικά, γιατί ο σύνδεσμός μου, όπως σας είπα, ήταν η εταιρεία μου και φυσικά είχα μια επαφή με το πολεμικό ναυτικό του ΟΜΑΝ για την απαραβή μας διέλευση, που ήταν πολύ συνεργάσιμη και δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα.
1: Πόση ώρα κράτησε περίπου αυτή τη διέλευση, κύριε Παναγγέλε?
2: Λόγω της αυξημένης ταχύτητας που είχαμε διαπλέοντας αυτό το στενό, υπολογίστηκε ότι ήταν περίπου η όλη διαδικασία 2 ώρες.
3: Ότι χαρακτηρίζεται ως την σημαντικότερη στιγμή της καθαρίσης?
2: Όχι. Απλώς έκανα το καθήκον μου. Αυτό που θέλω να δώσω μεγάλη έμφαση ήταν ότι τόσο το πλήρωμα, τόσο οι αξιωματικοί και το πλήρωμα έδειξαν επαγγελματισμό, ψυχραιμία και είχαμε μια επιτυχή διέλευση.
4: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από εκείνες τις περιοχές όπου πραγματικά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τότε, με εκατοντάδες πλοία να είναι αποκλεισμένα, να σου καταθέτουν την εμπειρία τους και όλα όσα βίωσαν από την διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζου, που ακόμα και σήμερα δεν τα λες και τα πιο ήρεμα νερά σε παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τις απόψεις που υπόθηκαν από τους υπολείπους που βρέθηκαν εχθές στην υποδοχή της Λέστα Λεκρούζης στον Άγιο Νικόλαο. Ήταν εκεί ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου του Άγιο Νικολάου, ο κ. Δημήτρης Αγαπητός, ο δήμαρχος ο Αντώνης Μαυρής, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λαστείου, ο Μιχάλης Οκλόντζας, ασφαλώς και ο ίδιος ο καπετάν Άγγελος, ο οποίος καλωσόρισε τις τοπικές αρχές στο πλοίο και στα νέα δρομολόγια της εταιρείας, η οποία σταματάει ξανά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου.
1: Τριχαρά, καλωσορίζουμε ξανά το Telestial Journey και την εταιρεία στο Αγίου Νικόλαο μετά από χρόνια. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που επιλέξετε ξανά τον Αγίου Νικόλαο ως προορισμό. Σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, ο Άγιος Νικόλαος, η Περιφέρεια, όλοι, όπως βλέπετε, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την έλευση ξανά της εταιρείας στον τόπο μας. Αποδεικνύεται ότι δουλεύουμε προς την σωστή κατεύθυνση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιλέξετε ξανά να είστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και την εταιρεία και τον κύριο Κατσαβούνη και εσάς και τον κύριο Κουμπερνά που μας διαλέξετε ξανά. Ευελπιστούμε για μια καλή συνεργασία και στο μέλλον. Καθυστέρησε λίγο η αύξηση λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, όμως είμαστε, ξαναλέω, ιδιαίτερα ευτυχείς που είστε ξανά εδώ και σχεδιάζουμε και στο μέλλον, όπως γνωρίζετε, μια συνεργασία.
2: Σας ευχαριστώ θερμά. Εκ μέρους της Celestial, των αξιωματικών του πληρώματος και από τη μεριά μου θέλω να σας ευχαριστήσω αφενός για την φιλοξενία σας, να σας υποδοχτώ στο όμορφο Celestial Journey, να ευχηθώ μια επιτυχή σεζόν για όλους μας. Άλλωστε ξέρετε ότι η Κρήτη είναι από τις βασικές επιλογές μας σε όλο το δρομολογιό μας, σε όλη τη δρομολογιά μας, συγγνώμη. Και το άλλο μας πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου 2 φορές την εβδομάδα. Εμείς θα ερχόμαστε 1 φορά την εβδομάδα. Είναι η πρώτη μου φορά με το Celestial Journey που προσεγγίζω το λιμάνι σας και όπως προείπα έχουμε μια επιτυχή σεζόν για όλους μας. Βλέπω ομορφιά, μακάρι οι καιρικές συνθήκες να παραμείνουν έτσι όπως είναι σήμερα, υπέροχο για τους επιβάτες μας, σύνθεση, ναι. Υπέροχο για μας να είναι φυλασσόμενο το λιμάνι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ.
1: Όχι, εγώ από την πλευρά μου να σας πω ότι ένα ταξίδι που ξεκινάει, δεν έχει αρχίσει όμως τώρα, όταν πρωτομιλήσαμε με τον Κάπτεν Κουμπενά και τον Κάπτεν Κάζικα και την διοίκηση της εταιρείας για τον Άγιο Νικόλαο, και υπάρχει απόφαση, είχαμε έρθει και με τους Κάπτενς πέρυσι στα Ποσειδόνια εδώ να κάνουμε μια αυτοψία. Είναι ένα λιμάνι μαρκή, είναι ένα λιμάνι το οποίο θεωρώ η προσέγγιση με την πόλη και οι δυνατότητες εκδρομών τις οποίες υπάρχουν θα αξιοποιηθούν κατάλληλα από εσάς για να μπορέσουν να προσδώσουν μια σοβαρότερη, μια καλύτερη εμπειρία στους επισκέπτες.
5: Θα βοηθήσουμε στον πόλεμο σε αυτή την κατεύθυνση. Το επόμενο διάστημα έχω ετοιμάσει ειδικό για να σας δώσουμε.
2: Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό.
5: Να ξέρετε ότι και εγώ, αλλά και η διοίκηση και το Λιμεναρχείο είναι δίπλα σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Αυτό να το ξέρετε. Είμαστε ένας μικρός, φιλόξενος προορισμός και θέλουμε να νιώθετε σαν το σπίτι σας.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά. Και εμείς είμαστε μια μικρή, με μεγάλο όνομα εταιρεία, πολύ φιλόξενη. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επισκεφτόμαστε με το πλοίο αυτό της εταιρείας στο λιμάνι σας.
5: Ευχαριστώ.
2: Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια επιτυχή σεζόν. Όλοι οι Ιωνοί είναι υπέρ εμάς.
5: Και με το καλό να καταφέρουμε και να φέρουμε και βάτσο τον Αγίου Νικόλαο και όχι μόνο με κρούπ, αλλά και όποιους.
2: Αυτό θα ήταν το ιδανικό για μας, γιατί θέλουμε να έχουμε Έλληνες επισκέπτες στο πλοίο μας. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και φυσικά, πολύ περισσότερο και από τον Αγίου Νικόλαο.
5: Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ποιος πρώτος θα ήθελε να κάνει εγγυησμό?
6: Κύριε Πλοίαρχε, αγαπητό πλήρωμα, αγαπητέ κύριε Κατσαβούνη, εκ μέρους της περιφέρειας Κρήτης, θα ήθελα να σας πω μόνο δύο λόγια.
2: Παρακαλώ.
6: Η περιφέρεια και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ένας πανέμορφος Δήμος, αγκαλιά, σας καλωσορίζουν και πάλι σε αυτό το ξεχωριστό, το όμορφο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Ένα λιμάνι που προσφέρει πάρα πολλά και εσάς, αλλά και στους επισκέπτες σας. Είμαστε πραγματικά ευτυχείς που είστε εδώ και θα είμαστε ακόμη ευτυχέστεροι αν και τα επόμενα χρόνια είστε συνέχεια μαζί μας. Εμείς πάντα θα σας καλωσορίζουμε όλες οι αρχές. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Λιμενικό, το Λιμενικό Ταμείο, με τον Πρόεδρο που παλεύει σε αυτήν την κατεύθυνση πάρα πολύ, με τους συνεργάτες του. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Σας ευχόμαστε πάντα καλούς κατάπλους εδώ στο λιμάνι μας, να περνάτε και εσείς και οι άνθρωποι που φέρνετε κοντά μας. Σας ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτή είναι η πρόθεσή μας. Να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε αυτό το κομμάτι. Δήμαρχε, τις επισκέψεις μας και τις προσκλήσεις μας.
7: Και από μένα, καλώς ορίσατε. Είμαι αντιδήμαρχος του Μαυρίου Σαντώνης. Εύχομαι να έχετε καλά ταξίδια, να είναι μακροβιότερη η συνεργασία μας οι προηγούμενες φορές, να είστε δηλαδή αρκετά χρόνια εδώ. Είμαστε διάθεσοι σαν Δήμος να σας βοηθήσουμε σε οτιδήποτε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και όπως προείπα, αυτή είναι η πρόθεσή μας. Της εταιρείας.
5: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.
8: Έχετε και αυτό είναι καλά. Και πάλι καλώς ήρθατε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Έγινε μετά η κίνηση με τα δώρα που έδωσε ο πλοίαρχος, ο καπτάν Άγγελος, στους υπεύθυνους των φορέων που βρέθηκαν στο καράβι, στο Celestial Journey. Όπως είπαμε, θα δέχετε επιβάτες και από τον Άγιο Νικόλαο, οπότε αν σκέφτεστε για διακοπές φέτος, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να επιλέξετε να κάνετε ένα ταξίδι στα ελληνικά νησιά και όχι μόνο με τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι από τις καλύτερες στο κομμάτι που λέγεται Croisière, για τα εδώ δεδομένα μας.

0: Με αφορμή την γκρίνια, τη δικαιολογημένη γκρίνια από τη μεριά του Οπτικού Συμβουλίου της Νεάπολης σχετικά με την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργασιών του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου Γενικού Λυκείου, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι αντιδρούν, οι οποίοι έστειλαν μόλις τώρα μια ανακοίνωση που αφορά την προταταμένη καθυστέρηση από εγκατάσταση σχολικού κτηρίου Γυμνασίου και Γέλη Νεάπολης. Με μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση, Σύλλογοι Γονέων και Δημόνων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Νεάπολης εκφράζουμε δημόσια και την έντονη δυσαρέσκειά μας για την συγκεκριμένη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου αποκατάσταση σχολικού κτηρίου όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο και το Γενικό Λυκείο. 5 ολόκληρα χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, το σχολικό συγκρότημα εξακολουθεί να παραμένει εργοτάξιο, δημιουργώντα σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών και προκαλώντα εύλογη ανασφάλεια στι οικογένειε των παιδιών μα. Υπενθυμίζουμε ότι η σύμβαση του έργου, η οποία υπεγράφει το Μάρτιο του 2021, προέρχεται την ολοκλήρωση του εντός 18 μηνών. Αντί αυτού, σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πληροφορίες περί νέας παράτασης ή ακόμα και πιθανής διακοπής των εργασιών από τον Άδωνη Χοργολάβο. Μετά συνέντευξη του κυρίου Δημάρχου Αγίου Νικολάου στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, σε 15ου δεν δόθηκαν απαντήσεις. Σχετικά με το πότε θα παραδοθεί το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου Γενικού Λυκείου Νεάπολης. Η έλευση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτείνει την αβεβαιότητα και την αγωνία της τοπικής κοινωνίας την ώρα που τα προβλήματα γύρω από τη σχολική στέγη συνεχίζονται και εξακολουθούν να τίθενται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας εξαιτίας των εργασιών στο βόρειο δικό άξονα και που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας. Η Ένωση Γονέων και Δημόνων Αγίου Νικολάου, καθώς και το τοπικό συμβούλιο Νεάπολης, έχουν ήδη ζητήσει επίσημη συνάντηση και ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, έχοντας τον πρώτο κύριο θέμα το σχολικό κτίριο του Γυμνασίου και του Γέλη της Νεάπολης. Το ζήτημα αυτό εκφράζει ολόκληρο τοπική κοινωνία, η οποία ξεκάθαρες απαντήσεις και ουσιαστικές δεσμεύσεις ακόμα δεν έχει πάρει και τις ζητάει να τσέει, γιατί πάρα πολύ απλά τις δικαιούνται και πρέπει ασφαλώς αυτό να συμβεί. Έτσι λοιπόν, οι γονείς συντασσόμαστε απόλυτα σε αυτό το αίτημα και ζητούμε άμεσα από Δημοτική Αρχή Αγίου Νικολάου να δοθεί σαφές το δικαιωματικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε το έργο να ολοκληρωθεί χωρίς κάλλη καθυστέρηση, να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση και ενημέρωση με τους εκπροσώπους των γονέων και της Ένωσης και τοπικής κοινωνίας. Η υπομονή της τοπικής κοινωνίας και των γονέων έχει πλέον εξαντληθεί. Η εκπαίδευση και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν μπορούν να περιμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας. Επισημαίνουν οι Σύλλογοι Γονέων και Δημόνων Γυμνασίου Νεάπολης και Γενικού Λυκείου της Νεάπολης. Και η αγωνία αυτή ασφαλώς και είναι εύλογη και απόλυτα δικαιολογημένη.
1: Καλή στη βάρκα μας να πάμε και να έρθουμε τραγούδι που θα πούμε.
0: Είμαστε εδώ, μαζί μας είναι στον αέρα και η Κέντι Χωματά με το Χριστινάκι και βέβαια είμαστε εμείς εδώ για να πάμε στις διαφημίσεις των 9:30 με τα τρία καλά της πόλης να είναι ευτυχώς η καθημερινότητά μας ώστε να είναι η επιλογή για μια καλύτερη ζωή ένα καλοκαίρι στο νησί. Δηλαδή, πιάτσα πλατεία Αγίου Νικολάου, πάγια Μαρλιμάνια Αγίου Νικολάου και στην άλλη μεριά το Αμμούδι. Τρεις μαγαζάρες όπου είναι τα τρία καλά της πόλης του Αγίου Νικολάου. Τα τρία καλά. Πιάτσα, στα φίλους και γνωστούς, συνεργάτες, το βεδάκι στο κέντρο της πόλης, στη βουή της πόλης και στην καθημερινότητα. Κάτι που το απολαμβάνει και στο λιμάνι, με το είπα πέρα το γαλάζιο και τα πλοία να πηγαίνουν έρχονται μπροστά σου, στο Πάγεμαρ, ενώ το Αμμούδι είναι η απόλυτη αγάπη. Πιάτσα, Πάγεμαρ, Αμμούδι. Τα τρικαλά του Αγίου Νικολάου και καλοκαίρι στο νησί. Εδώ στον τόπο μας. Καλημέρα!

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, 40 λεπτά μετά από τις 9 και έρχονται πολύ ωραία νέα και τα βρήκα Χριστίνη Λίμνες. Εκεί όπου πραγματικά οι μικροί μας φίλοι πλέον θα έχουν μια αγωνία ολόκληρη δική τους. Γιατί ο Άγγελος Μασολάκης έβαλε παιχνίδια πουσκοτά και παιχνίδια πολύχρωμα στον κήπο της Ταβέρνας Χριστίνης. Ό,τι πρέπει ώστε τα παιδιά εκεί να απολαμβάνουν το παιχνίδι ενώ εμείς απολαμβάνουμε την παιδική φιλοξενία. Γι' αυτό λοιπόν οι μικροί μας φίλοι πλέον έχουν ένα ακόμα λόγο να ζητάνε τον μπα και τη μαμά να πάνε στα Ταβέρνα Χριστίνης, γιατί έχουν ένα δικό τους παιδότοπο, μια δική τους γωνία φτιαγμένη μόνο και μόνο για τα ίδια. Για να παίζουν με την ψυχή τους, να τρώνε καλά και να περνάνε υπέροχα. Γιατί το νησικό αρακούδι δεν παίζει ασφαλώς, οπότε τώρα πλέον τα παιδιά θα τρώνε μια χαρά και δεν θα παίζουν τρίχαρα. Τα Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Προσέχει και φροντίζει και τους μικρούς τους φίλους. 2841-32-269 για το τραπέζι, την παραγγελία σας και την καλή παρέα που θα πάτε εκεί από 2 μέχρι και 120 άτομα. Τα Ταβέρνα Χριστίνης. Λίμνες, 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλο. Άντε 15 τώρα με καρκά το οποίο είναι σε εξέλιξη. Μεσημέρι και βράδυ, χρυσό από Δευτέρα. Ένα είναι το στέκι. Τα Ταβέρνα Χριστίνης. Και οι μικροί φίλοι περνάνε ακόμα καλύτερα. Ο Βαντός Κουτάντος μου σημειώνει εδώ στο Facebook ότι οι Λίμνες εργάτες δεν αναφέρθηκαν καθόλου στην επίσκεψη του κρουαζιεροπλοίου. Μα αυτή είναι το α και το ω. Γιατί άμα δεν δέσουν το πλοίο καλά, δεν υπάρχει μέλλον. Είμαστε εδώ και βοηθάμε πρώτα σαν άνθρωποι και μετά σαν σύνδεσμος. Και πολύ καλά κάνετε και μπράβο σας και συγχαρητήρια, αγαπητέ Μανώλη. Αλλά στη συνάντηση με τον καπετάνιο και τους υπόλοιπους δεν αισθάνομαι να σας αναφέρουμε. Οπότε ο ρόλος ο δικός σας είναι σημαντικός πριν και μετά. Ούτε βρέθηκε κάποιος από εσάς εκεί για να μας μιλήσει και να μας πει μια κάποια πρόταση, μια κάποια ιδέα ή κάποια προβλήματα που τυχόν έχει ο κλάδος σας. Θες πάρα πολύ καλά ότι είμαστε εδώ και προσωπικά δεν γυρίζω ποτέ την πλάτη σε κανέναν εργαζόμενο από κανένα κλάδο. Και ίσα ίσα εσείς είστε υπερπολίτιμοι για τη λειτουργία του λιμανιού μας, έτσι και αλλιώς. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, το αναγνωρίζουμε και σας το χρεώνουμε έτσι και αλλιώς. Γιατί χωρίς λιμενεργάτες το λιμάνι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει για κανένα πλοίο, για καμία μετακίνηση, για καμία προσέγγιση.

0: θέλω πια.
1: Ξέρουμε ότι υπάρχει η μέρα της μητέρας, η μέρα του πατέρα, η μέρα της γυναίκας, η μέρα του άντρα, η μέρα του παιδιού. Έχουμε όμως και μια διεθνής ημέρα της οικογένειας, η οποία τιμάται πλέον και στον τόπο μας θα τιμηθεί με πάρα πολύ ευχάριστο τρόπο σε μια ημέρα με μια πολυεκδήλωση η οποία θα γίνει και θα ενώσει δύο πολιτισμούς, δύο νησιά, δύο υπέροχους τόπους, τη Χίο με την Κρήτη, την Κρήτη με την Κρήτη με τη Χίο και ειδικά τον Άγιο Νικόλαο με την Χίο, και σε αυτό συμβάλλει τα μέγιστα ο Σύλλογος Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα, εκπρόσωπος της οποίας έχουμε τώρα στη λογική μας γραμμή για να μας πει πολλές λεπτομέρειες για τι ακριβώς θα γίνει. Ο Μιχάλης Σακυράκης, θεολόγος, είναι εδώ τηλεφωνικά μαζί μας για να μας ενημερώσει σχετικά με το πρόγραμμα της πολύ σπουδαίας ημέρας του Σαββάτου 16 του μήνα Μάη εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Αγαπητέ κύριε Σακυράκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα αγαπητέ Φάνο, σε εσάς και στην εκπομπή σας, την ωραιότατη, η οποία συντροφεύει όλα τα πρωινά όλων των Αγίων Νικολιωτών και μας έρνουν τόσα ωραία πράγματα, επίκαιρα και διαφωτίζονται.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Άνδρα μη ένεπε μούσα, αγαπητέ κύριε Τσακυράκη, και το Σάββατο δύο νησιά συναντιόνται στον Άγιο Νικόλο. Πείτε μας συντικά με την έμπνευση, την ιδέα και την υλοποίηση αυτής της πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που θα λάβει χώρο στον τόπο μας.
2: Εσείς προφητικά σήμερα βάλατε ένα ωραίο τραγούδι, το Χριστινάκι, αν άκουσα καλά, πριν από λίγο.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Λοιπόν, θα αρχίσουμε από την επικαιρότητα, αγαπητέ Θάνο, και να πούμε ότι δυστυχώς σήμερα και χθες έχουμε το θάνατο δύο, τέλος πάντων, του ενός κοριτσιού και το άλλο που χαροπαλεύει από αυτή τη φοβερή πράξη της απόπειρας που έκαναν, και τελικά να αποβεί μοιραίος το ένα κορίτσι και ευχόμαστε να κλειτώσει τουλάχιστον το άλλο. Αλλά αυτή η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τώρα, είναι διαρκής η κατάσταση αυτή, και εμείς εμπνευστήκαμε λοιπόν από αυτά που βλέπουμε γύρω μας, τα οποία δείχνουν ότι χρειάζεται κάτι η εποχή μας ιδιαίτερα, και ότι η οικογένεια που είναι το πρώτο κύτταρο, όπως ξέρουμε, γι' αυτό και καθιερώθηκε και από τον ΟΗΕ να υπάρχει διεθνής μάλιστα ημέρα της οικογένειας, γιατί θέλει να δείξει μάλλον πόσο σημαντικό είναι και σπουδαίο το θέμα αυτό για όλη την ζωή στη γη, και βέβαια ότι η αγωγή ξεκινάει από την οικογένεια. Και εμείς στα σχολεία, επειδή είμαστε και εκπαιδευτικοί λίγο, προσπαθούμε για την αγωγή και την παιδεία. Και αυτή η παιδεία και η αγωγή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Όπως λέμε στο σχολείο, πολυτροπικά. Και θα το δούμε παρακάτω. Αυτή λοιπόν η αφορμή, η έμπνευση έρχεται από την ημέρα αυτή, για να γίνει στην πόλη μας, όπως πολύ ωραία το τοποθετήσατε, μια περίεργη, θα λέγαμε, και πρωτοφανή και καινοφανή ενότητα μεταξύ δύο νησιών, τα οποία είναι πολύ δύσκολα γεωγραφικά να έρθουν κοντά.
1: Όντως.
2: Γνωρίζετε, εγώ δηλαδή, να σας πω, πολύ δύσκολο να πάει κανείς στη Χίο ή από τη Χίο να έρθει εδώ, με την έννοια ότι πρέπει να το θέλει πάρα πολύ, γιατί είναι δύο συγκοινωνίες που πρέπει να πάρει κανείς και να γίνει πολύ σκόπος. Όμως θα λέγαμε ότι μας έβαλε στην κατάσταση αυτή η ανάγκη για να μπορέσουμε να δούμε ότι από τη Χίο ξεκίνησε και έγινε λαμπρός ιεράρχης και έγραψε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα και δίδαξε ο Άγιος Νεκτάριος, ο Πενταπόλεος, ο Μυροβλήτης και Θαυματουργός. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο οι δύο Δήμοι, ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο Δήμος της Χίου, έρχονται κοντά, γιατί για να εορτάσουν αυτό ακριβώς το θέμα, ότι μας άφησε παρακαταθήκη τεράστια ο μέγας αυτός ιεράρχης και παράδειγμα και Άγιος της αγάπης και της συγγνώμης πράγματι, με αποτέλεσμα να έχουμε την ευκαιρία πολύ ειδικοί άνθρωποι, σπουδαγμένοι επιστήμονες με διδακτορικά, να πάρουν μέρος σε αυτό το εκπαιδευτικό συνέδριο και να διδάξουμε μέσα από τα κείμενα, μέσα από την ειδική αυτή ενασχόληση, πράγματα ψυχοπαιδαγωγικά που αναφέρονται στην καθημερινή επίκαιρη ζωή μας, και πώς οι αρχαίοι Έλληνες, ακούτε, όχι άλλοι, οι αρχαίοι Έλληνες από τότε, μέσα από τον πολιτισμό, μας έβαλαν στην παιδεία μας. Φανταστείτε ότι ο Όμηρος, που εκπροσωπεί ηχείως και που ζητά να είναι η πατρίδα του, έτσι τουλάχιστον, διδάσκεται στα σχολεία μας πάνω από 2.500 χρόνια χωρίς διακοπή. Γιατί άραγε, γιατί ακριβώς είναι τόσο μεγάλη η διδασκαλία των αρετών που ο Όμηρος περιγράφει μέσα, για τη φιλία, για την πατρίδα, για την πίστη, για τη σχέση μεταξύ των συζύγων και όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει όλοι μας, όποια σειρά και αν είμαστε στα σχολεία, για τον νόστο, την αγάπη προς την πατρίδα, όλα αυτά με πολύ ωραίο τρόπο, παιδαγωγικό, ψυχοπαιδαγωγικό, και που ο Άγιος Νεκτάριος, όπως και πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας, προτείνουν να διαβάζουμε. Και θα σας φανεί περίεργο, αλλά ο Μέγας Βασίλειος ήδη, ένας από τους τρεις ιεράρχες, ο οποίος με τους άλλους δύο, τον Ιωάννη του Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο του Θεολόγο, τι προσπάθησε, ποιο ήταν το έργο τους, αν θυμάστε, είναι να ενωθεί το καλύτερο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού με τον χριστιανισμό και να γίνει αυτός ο περίφημος ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, όπου ο Μέγας Βασίλειος προτείνει στους νέους να διαβάζουν τα αρχαία κείμενα των σοφών αρχαίων Ελλήνων και να διαλέγουν σαν τη μέλισσα τα πιο θα λέγαμε ενάρετα και πιο προτρεπτικά προς την αρετή, γιατί πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλος θησαυρός.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Τσακυράκη, πάμε στην εκδήλωση του Σαββάτου, γιατί θα έρθει μια μεγάλη ομάδα από το Χίο να επισκεφτεί τον τόπο μας για να μας παρουσιάσει πολύ ωραία πράγματα και εμείς θα ανταποκριθούμε σε αυτό, παρουσιάζοντας και τις δικές μας χορευτικές και όχι μόνο εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα το Σάββατο. Πείτε μας για την εκδήλωση του Σαββάτου, τα στοιχεία της, το προφίλ της και πού μπορούμε να την παρακολουθήσουμε.
2: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστούμε το Δήμο. Ο Δήμος λοιπόν, υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος μας παρηχωρεί με τη Δαϊάν, την αίθουσα του ΡΕΞ για το χώρο που μου είπατε, το Σάββατο στις 16 Μαΐου, δηλαδή αυτό το Σάββατο που έρχεται, στις 6 το απόγευμα, έτσι το βάλαμε και λίγο νωρίς, γιατί όπως είπατε έρχονται 70 χιώτες, ειδικοί με τις διάφορες με τη ποικιλία των δεξιοτήτων τους και την ενασχόλησή τους από συλλόγους πολιτιστικούς που έχουν και χοροδιακά τμήματα, έτσι, είτε από τους νενίτες,
1: είπατε
2: είτε από
1: 70 άτομα θα έρθουν από το Χίο, δηλαδή δεν είναι μια ομάδα 5-6-10 ανθρώπων, θα έρθουν 70 άνθρωποι οι οποίοι θα φέρουν όλη την κουλτούρα του νησιού στον τόπο μας. Πάρα πολύ ωραία.
2: Μάλιστα, και οι 40 από αυτούς θα είναι ενεργοί μέσα στην εκδήλωση σαν χοροδιακά μέλη και εκπρόσωποι των χοροδιών τους. Είναι από πολιτιστικούς επιμορφωτικούς συλλόγους της Χίου και καλό θα ήταν, εγώ θα πρότεινα έτσι σαν φιλοξενία και από το σταθμό σας, να σας έδινα κάποιους να μιλούσατε μαζί τους, όπως κάνετε μαζί μου τώρα και με όλους τους πολίτες.
1: Θα το κάνουμε την ημέρα έτσι κι
2: αλλιώς. Γιατί θα μείνουν από την Πέμπτη το βράδυ, θα μείνουν Παρασκευή, Σάββατο και θα φύγουν Κυριακή. Μάλιστα. Μετά το πρωινό τους για να αναχωρήσουν από το Ηράκλειο για την Αθήνα και μετά Παλχείο. Για να σας πούν και αναλυτικά τι είναι αυτό το οποίο κάνουν εκεί στο νησί για να διασώσουν όλη την παράδοση, τον πολιτισμό, τον ελληνικό από τα αρχαία χρόνια, και βέβαια ανάμεσά τους είναι και ο Μύρου Νόστος, ένας σύλλογος ο οποίος ακριβώς αυτό πρεσβεύει, να διατηρήσει την ομυρική παιδεία και τον ομυρικό, θα λέγαμε, κόσμο, αλλά και τον Όμηρο. Φιλοξενούνται δε στη Χίο πάρα πολλά συνέδρια εκεί στο Ομήριο που υπάρχει, στο Ομήριο είδαμε, υπάρχει και φιλοξενούνται πάρα πολλά συνέδρια διεθνή.
1: Τώρα στην εκδήλωση του Σαββάτου θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε ομιλίες από ό,τι βλέπετε εδώ το πρόγραμμα και από την αφήσα που έχει κυκλοφορήσει. Ομιλίες από εσάς, με δική σου ομιλία ξεκινάει η εκδήλωση, και από τον Πάτερ Αλέξανδρο Μπιλιάδη.
2: Αντώνιο
1: Μπιλάλη, δόκτωρο ψυχολογίας και συγγραφέα για θέματα που μας προειδεάζεται ήδη. Αμέσως μετά θα έχουμε ένα θεατρικό δρόμενο από εκπαιδευτικούς του τόπου και όχι μόνο, και ακολουθούν μετά χορή, τραγούδια από τις δύο περιοχές. Οπότε θα είναι μια πολυεκδήλωση όπου θα ξεκινήσει 6 ώρα το απόγευμα στο ΡΕΞ, επαναλαμβάνουμε, μέχρι όσο πάει να, και φινάχουμε και όρεξη να την παρακολουθήσουμε. Μέχρι,
2: το τυπικό είναι μέχρι τις 8-8.30 πολύ, αλλά οπωσδήποτε όταν υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό και υπάρχει και πραγματικά ενδιαφέρον, όπως είδατε και από τις άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στον τόπο, μπορεί να βγούμε και λίγο πιο πάνω, αλλά
1: αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο, βέβαια.
2: Και να πούμε ότι αυτό ακριβώς το πολύτροπον, λέει άνδραμι ένεπεμούσα πολύτροπον, δηλαδή με πολλούς τρόπους, αυτό ακριβώς το πολύτροπον, δηλαδή χορευτικά, θεατρικά, μουσικά, ιστορικά, φιλολογικά, θα δούμε σε αυτή την ωραιότατη...
1: Είναι εντυπωσιακό, γιατί θα ενωθούν δύο πολιτισμοί από δύο υπέροχα νησιά της Ελλάδας, τόσο της Χίου όσο και της Λεβεντογένας Κρήτης ασφαλώς, σε μια εκδήλωση η οποία έχει το δικό της χαρακτήρα, και φαντάζομαι ότι θα είναι μια πολύ καλή αφορμή να γεμίσουμε το ΡΕΞ, να το πλημμυρίσουμε με αγάπη, με ενδιαφέρον και με χειροκρότημα, για να αναδείξουμε τον κόπο που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θέλουν καράβια και τρένα, όχι τρένα, δεν υπάρχουν τρένα, και αεροπλάνα για να φτάσουν μέχρι την Κρήτη από τη Χίο. Οπότε ο κόπος και μόνο αξίζει το δικό μας χειροκρότημα και τη δική μας παρουσία. Κύριε
2: Τσεχάκη, να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι ο Άγιος Νεκτάριος που έμεινε εκεί 7 χρόνια στη Χίο, από εκεί πήρε το πτυχίο του, είναι εκεί ορμόμενος γράφει, θα μάθουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και επίσης ότι τι μας ενώνει λοιπόν ανάμεσα σε αυτούς τους πολιτισμούς, ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος έμεινε εκεί 7 χρόνια και ως λαϊκός αλλά και σαν κληρικός μετέπειτα, και με το ονομάστη Λάζαρος και Νεκτάριος, προσέξτε, και υπάρχουν ακόμα λείψανά του εκεί, αλλά και από μας όμως, να ο άλλος ενωτικός σύνδεσμος, είναι ότι με τι χρήματα, με τα χρήματα του Αντώνη Παπαδάκη, του Λασιθιώτη, από το ίδρυμα δηλαδή αυτό, και έτσι τελείωσε ο Άγιος και έγινε αυτός που έγινε. Δηλαδή μας ενώνει ότι ένα πρόσωπο και φιλοξενήθηκε εκεί και έδρασε εκεί στους αγαπημένους τους Λιθιώτες και στο Συγκρό, γνώρισε και τον Συγκρό, τον Ανδρέα τον Συγκρό εκεί, στο Λυθί της Χίου, αλλά και από εδώ έχουμε το ενωτικό, και γι' αυτό και γίνεται αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θα λέγαμε,
1: ωραία προσέγγιση, ωραίος συνδυασμός, και φαίνεται ότι η εντύπωση. Κύριε Τσακεράκη, θερμά ευχαριστώ. Το ραντεβού μας είναι για το απόγευμα του Σαββάτου στο ΡΕΞ, αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που ενώνει πολιτισμούς.
2: Περιμένουμε με πολλές εκπλήξεις.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Σημειώστε την ατζέντα σας για το ερχόμενο Σάββατο 6 ώρα στο ΡΕΞ, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. 70 άνθρωποι από τη Χίο έρχονται για να είναι παρόντες σε αυτή την πολυεκδήλωση που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στο ΡΕΞ μετά από τις 6. Παραμένουμε στο θάλασσα, παραμένουμε στα πελάγι και κλείνουμε έτσι τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, αφού πρώτα σας πούμε ότι για τη φροντίδα του αυτοκινήτου ένα όνομα, ένα επιθετό στην προχή του Αγίου Νικολάου. Πρατήριο Τζίνα Ζαχαρή Πατρονάκη, πλέον και βουλκανιζατέρ στον ίδιο χώρο, να αλλάξουμε τα ελαστικά μας, να ζητήσουμε συμβουλές για την ποιότητά τους, την κατάστασή τους και για το πότε πρέπει να τα αλλάξουμε. Δεν πάμε μόνο για να αλλάξουμε, πάμε και να συμβουλευτούμε. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό λοιπόν Ζαχαρή Πατρονάκη, πρατήριο Τζίνα, θέση φράμα στο Αμμούδι, και εκεί πλένουμε το αυτοκίνητό μας όλη μέρα και όλη νύχτα με απεινισμένο νερό, χωρίς ταμπάδες, φωλούρες και στάμπες. Εκεί έχουμε τα αξεσουάρ, εκεί έχουμε δυνατά καύσιμα, καθαρά καύσιμα, οικονομικά καύσιμα. Πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη. Την Τετάρτη φουλάρεις σούπερ πετρέλαιο κίνηση και πληρώνεις απλό πετρέλαιο κίνηση. Η προφορά τρέχει. Τετάρτη πετρέλαιο και Δευτέρα αμόλυβδη. Οπότε σήμερα σούπερ πετρέλαιο κίνηση σε τιμή απλού πετρελαίου κίνηση. Μόνο στο πατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Καλημέρα. Ξανά μαζί εμείς αύριο ακριβώς το πρωί στις 8. Γεια και χαρά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Νταβ 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά του.

0: τηλέφωνα 2841 026496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: 104,4.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
8: Εκατόν 104,4.

0: 104,4.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προ ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τι οικονομικότερε τιμέ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσει ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κουραζιέρε για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμά Τζανόπουλο. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσω μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σα συστήρια μέσα από το site μα. keratours.gr
3: 104,4 104,4 δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μα ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα, σ' όλους μας πήγες κόντρα. Σωστά με ξαπατάς, το δάχτυλο σου βλέπω

που σου γράφω όλα αυτά είναι η νύχτα μου βαριά. Και αυτά που σκέφτομαι πικρά. Δεν φτάνει το όνειρο να ζήσω όπως αρέσει. Και η ψευδέστηση μπορεί να στη βαρέσει. Μάγκα και να κοιτάς με στόμα ανοιχτό όσα δεν ζήσω.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών. Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Η ντομάτα ακουμπισμένη στο ταψί ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα της. Η πιπεριά καταπράσινη σαρκώδης γύρισε στο ρύζι και του είπε «Με γεμίζεις».

0: 104,4.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ο Everlast κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή λέγεται Stones. Και εδώ είμαστε και σήμερα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Πολύ σημαντικό γεγονός, η εμφάνιση του Robert Plant στο Sunny Festival. Το λέμε από τώρα, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στο λόφο της Sunny στη Χαλκιδική. Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί μαζί με τους Saving Grace και την Suzy Dian. Χαιρετίζουμε και εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί το ίντερνετ πηγαίνει τη μουσική παντού. Να θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία του Robert Plant, του frontman των Led Zeppelin. Big Log.

Το original, το θυμάστε, από τις αρχές δεκαετίας του 80, γύρω στο 83, το Jump από τους Van Allen. Εδώ διασκευασμένο από τον Jay Balvin και την Amber Mark. Τραγουδίστρια που συνδυάζει R&B, bossa nova και hip hop. Και η Λουζέν, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια, Love Bites Back. Αυτό σημαίνει όταν μπερδεύουμε την ασφάλεια της αγάπης με τη ρουτίνα. Δύο διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που πολλές φορές συγχέονται και δεν ξέρεις πότε η αγάπη σου προσφέρει ασφάλεια ή πότε δημιουργεί ρουτίνα.

θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να το ακούγαμε γύρω στο 2007. Το νορβηγικό συγκρότημα Madcon, Liar. Εσείς πόσο συχνά λέτε ψέματα? Ή τουλάχιστον ελπίζουμε τα ψέματα που λέτε να είναι αθώα και να μην προκαλέσουν κάτι που δεν θέλετε πραγματικά. Πάμε σε break. Slime and Mind Me. There's a heat wave. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό το δίδυμο υμνεί την αγάπη, Τζιν Μουρ μαζί με την Ίντια Άρη. Ίντια Άρη, παλιά καραβάνα στο χώρο της R&B, Beautiful. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Αλλάζουμε μουσικό ύφος.

Συνεργασία Miley Smith με Niall Horan, ήταν πρώην μέλος των One Direction. Drive Safe και οι φαν του George Michael ενωθείτε, καθώς μια κυκλοφόρητη συναυλία το ύμνης του George Michael πρόκειται να κυκλοφορήσει στο σινεμά παγκοσμίως. Μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα γίνει αυτό, η συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής τότε περιοδίας του. Αυτό είχε γίνει το 1988. Στην ταινία περιλαμβάνεται επίσης και μία κυκλοφόρητη συνέντευξη του George Michael, αλλά και σπάνιο φωτογραφικό υλικό.

Όχι ο Jake One, ο άλλος, ο Major Hawthorne, που μας αρέσει πολύ και έχουμε και όλη τη δισκογραφία του. The Walk. Και 41 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Into the Groove της Madonna από το soundtrack της ταινίας Ψάχνοντας απεγνωσμένα για τη Susan, ξαναμπήκε στα βρετανικά charts, φτάνοντας μάλιστα μέχρι το νούμερο 17. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Χάρη στο TikTok ξανάνιωσε αυτό το συγκλάκι. Into the Groove λοιπόν. Να σας θυμίσουμε ότι ήταν στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι του 85, ενώ στην Αμερική είχε κυκλοφορήσει μόνο σαν B-side στο Angel. Και αυτό θα μας πάει σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα Μπερδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Μπερ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπερ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
9: Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Give Me Something στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ο Άννη Public ήταν αυτή. Έλενα Καφρεσέ είναι στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και επιστροφή του Ρόμπι Williams, που άνοιξε αυτή τη χρονιά. Britpop το άλμπουμ και σίγουρα θα ακολουθήσει και περιοδία Morrissey. Και όπως καταλάβατε, το τραγούδι αναφέρεται σε ποιον άλλον, τον Morrissey. I like the singer.

Sailing Away. Έτσι, έτσι, να ακούμε μουσικές και να ταξιδεύουμε σε όμορφα μέρη και με την καλύτερη διάθεση πάντα. Δεν ξέρω πόσο συχνά σας τυχαίνει να ξυπνάτε στη μέση της νύχτας και να μην σας ξαναπαίρνει ο ύπνος, επειδή συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο αυτό και σε εμάς φυσικά, σιγά μην αποτελούμε εξαίρεση. Να ξέρετε πως δεν είστε οι μοναδικοί, υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που το βιώνει αυτό, γύρω στις 3 με 4 το πρωί. Το μάτι γαρίδα και αδύνατο να ξανακοιμηθείτε μέχρι την ώρα που θα πρέπει να σηκωθείτε, να πάτε σε δουλειά. Τέλος πάντων, θα πρέπει να σηκωθείτε οπωσδήποτε από το κρεβάτι και φυσικά δεν θα είστε ξεκούραστοι. Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο να στριφογυρίσετε τόσες ώρες και να νιώθετε ότι ξαφνικά νιστάζετε όταν πάει να ξημερώσει. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται sleep maintenance insomnia, δηλαδή αϊπνία διατήρησης ύπνου. Συμβαίνει συνήθως σε εμάς τις γυναίκες και η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο. Για να το αποφύγετε αυτό, διαβάζουμε εδώ, υιοθετήστε την τακτική clock blocking, αγνοήστε δηλαδή το ρολόι. Μην κοιτάζετε και το ρολόι κάθε 5 λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθείτε έτσι κι αλλιώς. Θυμάστε κάποτε που μετρούσαμε προβατάκια για να κοιμηθούμε? Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνετε για να σας πάρει ο ύπνος μια λογική ώρα και όχι το ξημέρωμα. Και επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που ξέχασα να σας πω, αφήστε και το κινητό στην άκρη. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν σας παίρνει ο ύπνος θα πρέπει να έχετε το κινητό συνέχεια, τότε είναι που αποκλείεται να μην κοιμηθείτε. Ένα συγκρότημα από το New Jersey, θα έπαιρνα όρκο ότι ήταν Γάλλοι, αλλά είναι τελικά Αμερικανοί. Από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, Unique. Και αμέσως μετά, ο Purple Disco Machine θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. 104,4.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. You know the heart...

επιστροφή των Gorillaz με ένα τραγούδι που από ό,τι φαίνεται θα το λιώσουμε. Είναι ήδη η δεύτερη φορά που το βάζουμε, ώρα της country. Και κατά μέσο όρο στη ζωή μας, σε καθημερινή βάση, λέμε ψέματα 1 με 2 φορές την ημέρα. Τα μικρά παιδιά αρχίζουν να λένε ψέματα από την ηλικία των 4-5 ετών. Ακόμα και τα ζώα αρκετές φορές προσποιούνται προκειμένου να κερδίσουν μία λιχουδιά. Οκ, να λέμε ψέματα, αρκεί να είναι αθώα και να μην έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και Feel Good Mac Little Lies.

Φοβερή συνεργασία, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη για τη Miley Cyrus. Εδώ μαζί με το βασικό μέλος των Fleetwood Mac, τον 76χρονο πλέον Lindsey Buckingham. Secrets. Και αυτό είναι επικίνδυνο, όπως τα ψέματα. Είναι τα αθώα μυστικά και τα μυστικά που μπορεί να κάνουν ζημιά. Πίσω στο 2022 με τη συνεργασία του Νιγηριανού Ρέμα με τη Σελίνα Γκόμες. Η Σελίνα Γκόμες που προτρέπει τους νέους να αποστασιοποιηθούν από τα social media, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Πόσο δίκιο έχει.

Για που λίγο πριν το τέλος του 25 είχαμε βάλει στο repeat και ακούμε παρέα ακόμα και τώρα. Ο Κολομβιανός πανέμορφος Juanes, Muérdeme, και λίγο πριν το τέλος ο Khalid.

Μάικλ, μάλλον Μίχαελ Σούλτ, έτσι για να πούμε και σωστά με προφορά το όνομά του, από τη Γερμανία. Είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2018 με το τραγούδι You Let Me Go Alone, κατακτώντας την τέταρτη θέση στο τελικό. Σας αφήνω με μια επιστροφή ενός γυναικείου γκρουπ που είχε γνωρίσει επιτυχία τη δεκαετία του 2000 με τον Don Cha. Μιλάμε για τις Pussycat Dolls. Επέστρεψαν με νέο single, Club Song. Μέχρι αυτή την ώρα και για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
1: Δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσεις. Έφτασες ήδη και δεν το πιστεύεις. Όλοι σου λένε να το ξεχάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο να περάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο. Έτσι σου λένε. Αλλά εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Δεν υπάρχει χρόνος να διαλέξεις. Παρελθόν σε κυνηγάει με σκέψεις. Το μέλλον άγνωστη γραμμή. Τώρα και τώρα και εσαΐ.

πας είσαι εδώ και ήσουν πάντα εδώ. Και εσύ είσαι εδώ και ήσουν πάντα.

η θεία μας η Κατίνα, η θεία μας η καλή, νύχτα και μέρα μόνη κάνει μια προσευχή, μιλάει στο Θεό.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.
6: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη μου δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη...

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Σκέψεις εν ώρα γιορτής από τον Φίβο Δελιβοριά για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Φίβος Δελιβοριάς και ο διπλοπαντρεμένος, με τη συμμετοχή της Μαρίας Στέλλας Δανουλάκη, για να ολοκληρώσουμε τον σημερινό μας πρόλογο. Καλή σας ακρόαση.

από το κοντινό παρελθόν. Από το κοντινό παρελθόν του Φίβου Δελιβοριά, στο απότερο, στα τέλη του 60,

Στα τέλη της δεκαετίας του 60 παραμένουμε, φίλες και φίλοι, και περνάμε στους Μάνου Λοΐζο και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Με τη φωνή και πάλι του Γιάννη Καλατζή, το Λεβεντόπεδο.

Προορισμένο αρχικά από τους δημιουργούς του, Λοΐζο Παπαδόπουλο και πάλι, για τον Γιώργο Νταλάρ. Εν τέλει δόθηκε στον Γιάννη Καλατζή στα 1972. Παποράκι, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Να'χαμε τι να'χαμε».

Από το 1972 με μιας στα 2000. Τον Γιάννη Καλατζή διαδέχεται ο Μανώλης Γιδάκης, τραγουδώντας μια σύνθεση του Γιώργου Ανδρέου. Με το στίχο και τη μουσική του τελευταίου, με έναν όρκο μυστικό.

Και πάλι πίσω. Από τα 2000 στα 1979. Και από τον Μανώλη Λιδάκη στον Γιώργο Νταλάρα που τραγουδά ένα στιχουργήμα του Λάκη Τεάζη. Προσφυγάκι.

Από τον διπλό προσωπικό δίσκο «Είμαι η ύλη μου» του Γιώργου Νταλάρα, ακόμα ένα τραγούδι, σημείο αναφοράς της πορείας του στο χώρο. Με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και την ενορχήστρωση με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στην Αλάνα.

Από τα 1979 στα 1995. Με τη μουσική και την ερμηνεία του Νίκου Παπάζογλου με το στίχο του Τάκη Σιμώτα, νυχτερινό Α.

Πίσω και πάλι στα 1970 με τον Μανώλη Μητσιάνα τραγουδά Γιάννη Σπανό. Μη βάζεις μαράζι. Γραμμένο για τις ανάγκες της ταινίας Όμορφες μέρες του Κώστα Σημακόπουλου.

35 χρόνια μετά, ακολουθώντας το Μανώλη Μητσιά. Από τα 1970 στα 2005 στους Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνα Νικολακοπούλου. Άλλη αγάπη.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογιστεί.

0: Συγχαίριζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
0: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό.

0: Μο στη φύση.
1: Εκατόν 4,4.

104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: ragazzi. Alla carbonara con pancetta affumicata, uovo e parmigiano. Spaghetti alle vongole d'aranci con aglio e prezzemolo. O al pesto genovese con basilico, aglio,
1: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε.

0: Hotel Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
0: Hotel Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ένα τραγούδι που είναι το πιο αγαπημένο στη Νέα Ορλεάνη μετά το When the Saints Go Marching In που θα παίξουμε κάπου στο φινάλε. Αυτό έχει τίτλο Just a Closer Walk With Thee, που σημαίνει μόνο μια πιο στενή βόλτα μαζί σου. Είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Το παίζουν στα περάσματα, ας πούμε, αυτά που είδατε, στις κηδείες, ας πούμε. Το παίζουν αλλιώς πηγαίνοντας και αλλιώς γυρίζοντας. Στη δικιά μου εκδοχή έχει τίτλο «Ελανάβε Βα». Είναι πολύ όμορφο κομμάτι. Είναι από αυτά που θα ήθελα να έχω γράψει. Πώς είναι το όταν σημαίνει

0: Fall του Rock and Roll του Young to Die. Αυτό ήταν το κομμάτι των Τζεθροτάλ που διασκεύασε ο Διονύσης Σαββόπουλος και το είπε κιόλας.
1: Μαλάμο!
0: Και η Μαλάμο του Κραουνάκη Rock.

Ένα φαινομενικά λαϊκό τραγούδι λίγο πριν τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ήταν και ο Πεχλιβάνης. Και μετά τον αέρα μια βροχή. Είμαι Ελένα Τανάγρη και

0: Αν διαπιστεί στο ύφο του, οι θημερινοί κολυμβητέ εξελίσσονται όμω και ωραία ιστορία ήταν να είμαστε ο Ράντζατ Φορτεμπίλ. Αυτή είναι μια καλή νύχτα πριν την καλή νύχτα.
1: Είναι ακριβώ ο αέρα που φτύνει. Ακριβώ το ποτό και το πίνει. Τρίπιε τσέπε και μακό φανελάκι.

Ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα πεντοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις, το ρήγμα πανίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλαιο στο πάθος που λύγει.

όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στον δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια γιατί.

Καληνύχτα μαλάκα, η ζωή έχει πλάκα. Έχει γούστο και φλόγα, είναι κάτι σαν ρόδα. Σε πατάει και σε παίρνει, μόνο ίχνη σου σέρνει.

Και εδώ ο Σωκράτης Μάλα μας μόνο που δεν τραγουδάει είναι η Μελίνα Κανά και ένα από τα πολλά σ' αγαπώ της δισκογραφίας. Ούτως ή άλλως αγάπη και έρωτα στα αγαπημένα θέματα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

0: Τα πάντα μόνοι. Τέχνη, παιδιά, αποχαιρετισμούς, όπως ευαισθησία, παιδεία, εργατικότητα. Γνητότητα. Μην ξεχνάς τη μάνα σου. Στο στόμα φιλί. Και η κόρη πρώτη. Αγαπώ, είμαι όμορφος. Είναι όμορφη. Ύπαρξη. Οριστικό του Χρήστου Διαμαντή.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει.

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρά μας ήπειρος.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια. Να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες τα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

0: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
7: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνει ο άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήτανε, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήτανε. Χείρος 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι.

σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθαινε.

Θυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

κάθισα στο ποτάμι 2002 χρόνια και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

έσκυψε και μου είπε στα αυτή μου το κετό. Κι εγώ που τόσα χρόνια ζω με τους ποιητές, κατάλαβα το λάθος που κάνουν οι γράφες. Ο Αχιλλέας Παράσχος

έξω από τον Παρνάσο, χαμόγελο ανοιχτό. Έσκυψε και μου είπε στα αυτή μου το κετό. Κι εγώ που τόσα χρόνια ζω με τους ποιητές, κατάλαβα το λάθος που κάνουν οι γραφές. Ο Αχιλλεύς Παράσχος με το Σικελιανό με πήραν στο λαιμό τους, αυτό έχω να σας πω. Ο Αχιλλεύς Παράσχος

φωτιά πριν κουραστείς να μας το πεις. Και εμείς θα αρχίσουμε να υδρώνουμε για σένα. Υπτάμενοι και διψασμένοι ανάμεσα στα κάστρα της πολιτείας, μέχρι ξανά να σηκωθείς και όταν φτάσεις να μας πεις κουράστηκα. Τώρα σειρά σας να φυλάτε.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Το μαρμαρένιο χέρι σου θα σφίξω και θα σε ρίξω σε έναν ατέλειωτο γκρεμό. Και τον ανθό της νιώτης σου θα αρπάξω, θα σε πετάξω σε καταπράσινο.

θα σου δείξω αυτά που τρόμαζες να δεις. Το μαρμαρένιο χέρι σου θα σφίξω και θα σε ρίξω σε έναν ατέλειωτο γκρεμό. Και τον ανθό της νιώτης σου θα αρπάξω, θα σε πετάξω σε καταπράσινο.

τα μάτια σου θα κλέψω, θα σε παιδέψω σε ένα παιχνίδι μυστικό. Και τη φωτιά απ' τα χείλια σου

μάτια σου θα κλέψω, θα σε παιδέψω σε ένα παιχνίδι μυστικό. Και τη φωτιά απ' τα χείλια σου

Με ρωτήσανε τα αστέρια να τους πω πως μπορώ τα δυο σου χέρια μια ζωή μες στα δικά μου να κρατάω. Και τους είπα είναι απλό, πολύ απλό.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Σκέψεις εν ώρα γιορτής από τον Φίβο Δελιβοριά για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Φίβος Δελιβοριάς και ο διπλοπαντρεμένος με τη συμμετοχή της Μαρίας Στέλλας Δανουλάκη για να ολοκληρώσουμε τον σημερινό μας πρόλογο. Καλή σας ακρόαση.

Από το κοντινό παρελθόν του Φίβου Δελιβοριά στο απότερο, στα τέλη του 60, τον Θόδωρου Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβου. Ο Γιάννης Καλατζής ερμηνεύει τη σύνθεσή τους «Πάρε τα χρυσά κλειδιά».

Στα τέλη της δεκαετίας του 60 παραμένουμε φίλες και φίλοι και περνάμε στους Μάνο Λοΐζο και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Με τη φωνή και πάλι του Γιάννη Καλατζή, το Λεβεντόπεδο.

Προορισμένο αρχικά από τους δημιουργούς του, Λοΐζο Παπαδόπουλο και πάλι, για τον Γιώργο Νταλάρα. Εν τέλει, δόθηκε στον Γιάννη Καλατζή στα 1972. Παποράκι, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Να είχαμε τι να είχαμε».

Από τα 1972 με μιας στα 2000. Τον Γιάννη Καλατζή διαδέχεται ο Μανώλης Γιδάκης, τραγουδώντας μια σύνθεση του Γιώργου Ανδρέου. Με το στίχο και τη μουσική του τελευταίου, με έναν όρκο μυστικό.

Και πάλι πίσω. Από τα 2000 στα 1979. Και από τον Μανώλη Λιδάκη στον Γιώργο Νταλάρα που τραγουδά ένα στιχουργήμα του Λάκη Τεάζη. Προσφυγάκι.

Από τον διπλό προσωπικό δίσκο «Η Μάιδες Γύλη μου» του Γιώργου Νταλάρα, ακόμα ένα τραγούδι, σημείο αναφοράς της πορείας του στο χώρο. Με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και την ενορχήστρωση με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στην Αλάνα.

Από τα 1979 στα 1995. Με τη μουσική και την ερμηνεία του Νίκου Παπάζογλου, με το στίχο του Τάκη Σιμώτα, νυχτερινό Αλφα.

Πίσω και πάλι στα 1970 με τον Μανώλη Μητσιάνα τραγουδά Γιάννη Σπανό. Μη βάζεις μαράζι. Γραμμένο για τις ανάγκες της ταινίας Όμορφες μέρες του Κώστα Σημακόπουλου.

35 χρόνια μετά, ακολουθώντας το Μανώλη Μητσιά. Από τα 1970 στα 2005 στους Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνα Νικολακοπούλου. Άλλη αγάπη.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είναι ένα τραγούδι που είναι το πιο αγαπημένο στη Νέα Ορλεάνη μετά το When the Saints Go Marching In που θα παίξουμε κάπου στο φινάλε. Αυτό έχει τίτλο Just a Closer Walk With Thee, που σημαίνει μόνο μια πιο στενή βόλτα μαζί σου. Είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Το παίζουν στα περάσματα, ας πούμε, αυτά που είδατε, στις κηδείες, ας πούμε. Το παίζουν αλλιώς πηγαίνοντας και αλλιώς γυρίζοντας. Στη δικιά μου εκδοχή έχει τίτλο «Ελανάβε Βα». Είναι πολύ όμορφο κομμάτι.

Μόνος του τα είπε ο Λουκιανός που έχει βρει συγγένεια στις μουσικές της Νέας Ορλεάνης. Καλησπέρα, εδώ είμαστε καθοδόν.

0: Του All to Rock and Roll, Too Young to Die. Αυτό ήταν το κομμάτι των Jethro Tull που διασκεύασε ο Διονύσης Σαββόπουλος και το είπε κιόλας.
1: Μαλάμο!
0: Και η μαλάμο του Κραουνάκη, rock.

0: Σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Ένα φαινομενικά λαϊκό τραγούδι λίγο πριν τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ήταν και ο Πεχλιβάνης. Και μετά τον αέρα μια βροχή. Είμαι η Μαριάννα Τανάγρη και

Κι αέριδες, l'albero e il vento. Κι άλλο ανακάτεμα των ήχων και άλλη μουσική που συνεργάζονται μαζί με τον Λουδοβίκο των Ανοιγείων, η Εμίλια Οταβιάνο από τους Γειτονία και την Κάτω Ιταλία εδώ σε εμάς.

0: Αν και πιεστεί στο ύφος τους, οι σημερινοί κολυμβητές εξελίσσονται όμως και ωραία ιστορία ήταν η μας τον Άντζο Φερτεμπίλ. Αυτή είναι μια καλή νύχτα πριν την καλή νύχτα.
1: Είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις, ακριβό το ποτό και το πίνεις, τρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

Ενήλικο μούτρο ανοίγει γραφείο. Τα πεντοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζει στο ρήγμα που ανοίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλαιο στο πάθος που λύγει.

όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στο δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια για

Και εδώ ο Σωκράτης Μάλα μας μόνο που δεν τραγουδάει είναι η Μελίνα Κανά και ένα από τα πολλά σ' αγαπώ της δισκογραφίας. Ούτως ή άλλως αγάπη και έρωτα στα αγαπημένα θέματα.